0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημερούδια, Λαβ Radio Κρητής 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Είναι 2 Ιουνίου σήμερα, Τρίτη. Εδώ στο Λαβ Radio Κρήτης, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνητής μέχρι τις 10.
10: Καλημέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: in out of love και in and out of climatologic. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, my dear love, καπνίδεις. Διότι εάν έχεις το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και το σπίτι, αλλιώς είναι. Αν έχεις επισκεφτεί τους ειδικούς και σου έχουν βρει τη λύση για τη δική σου την, έτσι, την ωραία, την εξοχική κατοικία, την εσοχική κατοικία, το γραφείο.
1: Όλα.
0: Ό,τι και αν δες, απευθύνεσαι στους ειδικούς και έχεις την υγειά σου και το κεφάλι σου ήσυχο. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα βρούμε τις καινούργιες εγκαταστάσεις και όλη
1: τσουπ,
0: την ομάδα.
1: Πες, τσουπ.
0: Έτσι, 5 μέτρα δεξιά από τον κόμβο της ανόδου όπως πάμε προς Γάζη.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τον καιρό αυτή τη στιγμή πώς εξελίσσεται στο Ηράκλειο. Στους 26 βαθμούς θα ανέβει η θερμοκρασία, θα είναι μια ωραία ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Ο Ιούνιος μπήκε και ελάχιστη θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου. Ήλιος παντού, δεν θα έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπήκε το καλοκαιράκι. Και το δελτίο καιρού αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει ενδιαφέρον γιατί είναι κάθε μέρα το ίδιο από τη μια. Από την άλλη όμως πραγματικά το απολαμβάνω να το λέω να έχουμε πάντα ωραίο καιρό έτσι όπως σήμερα.
0: Πάμε για Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, ο τελευταίος χορός, που όπου αυτό μου θυμίζει παιδικά χρόνια, μου θυμίζει πράγματα. Δεν υπάρχει αγκαλιασμένη το σίγμα ΤΑΦ 2, αγκαλιασμένη μετά η τρίτη γυμνασίου, αγκαλιασμένη τρίτη λυκείου. Χαμός, αυτό τραγούδι είναι όλο το

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Just Mai. Ένα πάρα πολύ τι ωραίο Μάη. Τραγούδι του Μάη.
1: Ζήσε
0: Μάη μου να φας τριφύλι. Αυτό. Just Mai. Λοιπόν, θα τα κάνουμε όλα τα τραγούδια έτσι για να μας καταλαβαίνουν και τα μικρά τα παιδάκια που δεν ξέρουν ακόμα αγγλικά και το έκανες και εσύ αυτό. Φαντάζομαι το κάναμε που λέγαμε το τραγούδι.
1: Τι εννοείς. Τι εννοείς το έκανα. Το κάνω, Γιάννη.
0: Αυτό. Καλά, και εγώ. Πολλές φορές δεν.
1: Θες να σου τραγουδήσω τον Bruno Mars. Τζαμάι. Αυτό είναι αυτό, το
0: Τζαμάι. Είδες αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσουν έτσι.
1: Σήμερα γιορτάζει όλη η γη. Έρασμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Νικηφόρους, τους Εράσμους. Τους Εράσμους.
0: Και τις Ερασμίες.
1: Εράσμους είναι
0: και τους φοιτητές Εράσμους. Χρόνια πολλά. Ναι, αυτό παιδιά. Ο σκοπός είναι να βρίσκεις αιτία να γιορτάσεις. Τώρα γελάτε εσείς. Αλλά μπορούμε κάθε μέρα να έχουμε γιορτές και πανηγύρια, να βαράμε νταούλια, να τρώμε, να πίνουμε, να περνάμε ωραία.
1: Δεν μπορούμε. Γίνεται. Γιατί είναι και κουραστικό.
0: Δεν μπορούμε, αυτό λέω. Αλλά δεν είναι κουραστικό, Μαρία. Αν το σκεφτείς, να έχουμε χαρές συνέχεια. Δεν μπορώ άλλο τη
1: σκέψη. Να έχουμε χαρές, αλλά είναι κουραστικό, ναι, βρε Γιάννη, καθόλου και λιγάκι τώρα ξενύχτηκε.
0: Όχι, δεν λέω για ξενύχτη. Εγώ λέω να κοιμόμαστε στην ώρα μας, αλλά όλη την υπόλοιπη μέρα να περνάμε ωραία.
1: Δηλαδή πότε είναι το πανηγύρι, 3 με 6.
0: Αυτό πρωί, δηλαδή τόσο δύσκολο είναι. Το Πάσχα το πρωί όταν σηκώνεσαι, τι λες. Αχ, να κάτσω μέχρι τη νύχτα να ξενυχτήσω.
1: Πάσχα το πρωί όταν σηκώνομαι, φτιάχνουμε το τραπέζι και φτιάχνονται σε εμά.
0: Α, μπράβο και αυτό. Μην κάνει τραπέζι, ρε παιδί μου, εσύ πάρε και κάνει πικνίκ στην παραλία, δεν σε μπορώ άλλο. Πω.
1: Heaven events και heaven ανθοπολείο, διότι δεν έχει καταλάβει το σόι μου και το πικνίκ στην παραλία δεν πολύ στέκει σε εμά. Heaven events και heaven ανθοπολείο για κάθε εκδήλωση, για να μην αγχωθείτε καθόλου. Γάμοι, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο 281-0-824-970. Κλείνετε το ραντεβού σας για την εκδήλωση του ονείρου.

0: Save your tears, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Θα τα save my tears. Αν και να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι υπέρ του να save our tears. Είμαι υπέρ του να τα αφήνουμε να τρέχουν.
1: Εκείνη την ώρα που σου έρχεται, λες.
0: Γιατί πάλι, θα κρατηθώ εγώ να πάθω τίποτα επειδή εσύ μου με νευρίασες.
1: Εγώ είμαι υπέρ. Μα αυτό είναι αυτό που λες.
0: Φορές που κλαις, από τι κλαις, Γιάννη Καπνίδη?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Από συγκίνηση.
0: Συγκίνηση.
1: Ναι, πολύ συγκινούμε.
0: Εγώ κλαίω στη συγκίνηση, στα νεύρα, στη χαρά. Δηλαδή το δάκρυ θα τρέξει κορώμα.
1: Καλά, εντάξει, θα κλαίω και με συναχωρημένος, αλλά στη συγκίνηση το έχω πολύ εύκολο.
0: Ναι.
1: Εδώ, γιατί με είδες και στον αραβόνα σου μέχρι. Δηλαδή που δεν δε σε χωνεύω, δηλαδή. Αλλά έκλαιγα και για εκείνο το καημένο το παιδί, το Μπάμπι. Έλεγα το καημένο τώρα, πού πάει. Δεν το ήξερε.
0: Δεν τρέπεσαι πρωινιάτικο.
1: Έτσι, να πω την καλή την κουβέντα ήθελα πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε πετύους και
1: διεθνείς
0: ημέρες.
1: Να μην κάνω λίγο κακιά πεθερά, για να δω. Για πες, ποιος γιορτάζει.
0: Διεθνής ημέρα είναι.
1: Όχι, για πες.
0: Να το πω τώρα, εντάξει, γιατί όχι.
1: Πες το.
0: Είναι διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι,
1: ναι, διεθνής ημέρα. Παιδιά, όχι. Είναι, πρέπει, θα σου πω. Υπάρχει νόμος στο ελληνικό κράτος. Σε κάποια κράτη απαγορεύεται τη συγκεκριμένη εργασία. Στο ελληνικό κράτος όμως υπάρχει νόμος και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προστατεύονται τα άτομα αυτά που δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο. Πρέπει να προστατεύονται. Μπράβο. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. Και οφείλουμε όλα τα επαγγέλματα, εφόσον και στην Ελλάδα αυτό είναι επάγγελμα, να τα σεβόμαστε όπως πρέπει.
0: Εννοείται.
1: Αυτό.
0: Μα
1: τίποτα άλλο.
0: Τώρα ραδιοφωνικά κάπως εγώ κολλείομαι να πω.
1: Να μην κολλείεσαι. Ξεκολλείεσαι. Ξεκολλείωσου. Θα σου πω πια.
0: Θα ξεκολλειωθώ.
1: Ναι. Μην έχεις κολλήματα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, τον περσινό τον Ιούνιο που πήγαμε στα νησιά, κάναμε Love Island, πώς θα περιμένω, Γιάννη, πώς και πώς. 2 Ιουνίου, τι έγινε σαν σήμερα άραγε?
1: Για να δούμε 2 Ιουνίου πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1941, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται να γιάσει όπου κι αν είναι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ναι, έπρεπε. Βεβαίως. Αυτό έπρεπε να κάνει. Μπράβο του. 1941, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομάρι των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής και δείχνει ο καθένας από τη σπίτι μεγάλωσε. Πάμε να μην πω τίποτα άλλο.
0: Δεν μπορώ να το σκεφτώ καθόλου αυτό. Δηλαδή, αυτό που ακούω δεν μπορώ να το σκεφτώ.
1: Κι όμως οι Γερμανοί κάνανε κτηνοδίες εδώ, οι Ναζί, για να μην λέμε οι Γερμανοί, οι Ναζί κάνανε κτηνοδίες εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουν. Δεν το συζητάμε. 1964, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, τη γνωστή PLO. Το 1964. Και το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Αυτό. Έχει γίνει μέχρι σήμερα. Σαν σήμερα, βλέπω εδώ, γεννήθηκε το 1940 ο τελευταίος βασιλεύς των Ελλήνων, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ένας τεράστιος. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, συγγνώμη, ένας τεράστιος γιατρός που μας έσωσε τα μάτια. Ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία μοιοπία με λέιζερ.
0: Πώς το έπεσε αυτό, βρε Γιάννη, χωρίς να μπερδέψει τη γλώσσα σου?
1: Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ.
0: Τι μου λέτε, ρε παιδιά, ναι. Τώρα δεν αξίζει χειροκρότημα.
1: Έτσι. Πώς τα λέω έτσι τα ρώσικα.
0: Πάμε. Λοιπόν και προβλήματα. Πάμε, θέλω να μου το ξαναλέσεις, να μου το ξαναπείς και άλλες φορές.
1: Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ.
0: Πα, είναι, όχι βάλει και φωνή βίντεο.
1: Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ.
0: Χαμός.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
9: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
9: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
9: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
9: Choco Big, από τη Fresh Snack.
12: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
13: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
14: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
13: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, 3η 2 Ιουνίου και είμαστε εδώ, Love Radio Crete 102,8, λίγο μετά τις 7 για να σας κάνουμε παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
20: Κάποιοι επιστρέφετε τώρα στις δουλειές, δεν σας αγαπάμε καθόλου για αυτό που είχατε εχθές αργία, αλλά δεν πειράζει, Love Radio Crete.

0: Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι η Climatologic μου έχει σώσει πάρα πολλά βράδια και μεσημέρια. Γι' αυτό την αγαπώ και δεν φοβάμαι που έρχονται και καύσωνες. Ελάτε, κάντε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε κι εσείς το καλύτερο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι σας, Climatologic είναι η λύση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106-83 θα βρείτε το Heaven Events. 106, έτσι προχωρήστε λίγο. Μετά τον κόμβο της ανόδου στα δεξιά σας, θα βρείτε και την αγαπημένη Climatologic. Εκεί μπορείτε να έχετε μη πετρελαϊκές μορφές ψύξης και θέρμανσης στα καλύτερά της. Ρωτήστε τους για το δικό σας χώρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το δελτίο του καιρού.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό, που θα είναι καλός και ηλιόλουστος ο καιρός και σήμερα. Το Ηράκλειό μας θα έχει έναν υπέροχο ήλιο, θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου, 18 η ελάχιστη. Είναι ό,τι πρέπει για να κάνουμε βολτούλες, παιδιά, να κάνουμε τα ψώνια μας. Έχει ένα ωραίο έτσι δροσερό αεράκι, δεν υπάρχει άπνοια, είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο, οπότε βγείτε και απολαύστε την ημέρα.
0: Πάμε και εμείς να απολαύσουμε Taylor Swift σε ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ τελευταία και εμείς αλλά και εσείς.

0: Γιατί φοβάσαι, είναι η Δέσποινα Βανδύ εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Δεν θέλω πρωινούς φόβους.
1: Δεν θες, ε?
0: Φοβάμαι τον ήχο του ξυπνητηριού.
1: Αυτό που φοβήθηκε ο κόσμος πάντως είναι ότι σε μια τηλεοπτική εκπομπή, στο Μέγκα συγκεκριμένα, ήταν καλεσμένος ο Μάρκος Εφερλής και ο κόσμος λίγο φοβήθηκε.
0: Τι εννοείς?
1: Γιατί αρχικά ετοίμαζε μια εταιρική παράσταση εμπνευσμένη από τη δημοφιλή σειρά Emily in Paris. Οι πολιτικές εξελίξεις όμως φαίνεται πως του άλλαξαν τα σχέδια. Έτσι αποφάσισε να στραφεί στην πολιτική. Κατεβαίνει με κόμμα, είπε, φλιδίασε τους παρουσιαστές, ανακοινώνοντας ότι ετοιμάζεται να ιδρύσει το δικό του κόμμα. Γελάς.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι, κατά τη στοιχεία φυσικά του κόμματος που ιδρύθηκε μόλις τώρα με το όνομα Ελλάς, επειδή ακριβώς το συνηθίζει πάρα πολύ πάντως αυτό. Και αυτό δείχνει το πόσο καλά αντανακλαστικά έχει με την κοινωνία και την καθημερινότητα να αλλάζει τελευταία στιγμή και το όνομα της παράστασης και το περιεχόμενο της παράστασής του. Αυτό θα κάνει και τώρα.
0: Εγώ γενικά, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ μεγάλη φαν του Μάρκου Σεφερλή.
1: Όχι, και πολλοί κόσμοι δεν είναι μεγάλο φαν του Μάρκου Σεφερλή, αλλά είναι πολλοί κόσμοι που τον στηρίζει.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ ταλαντούχος σε αυτό
1: βέβαια
0: που κάνει. Εντάξει, το συζητάμε, του βγάζουμε το καπέλο, το σεβόμαστε.
1: Δεν είναι όλοι, δεν έχουμε όλοι το ίδιο χιούμορ και φαίνεται. Έχει κάνει και κάποια αστεία τα οποία δημιούργησαν πάρα πολλές αρνητικές εντυπώσεις και κριτικές και συμφωνώ με αυτό και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Παρ' όλα αυτά όμως, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο, κατεβαίνει και γεμίζει μια εβδομάδα θέατρα ολόκληρη. Που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος που τον αγαπάει και εντάξει, αυτό είναι και η τέχνη στο κάτω-κάτω. Οποιοδήποτε να εκφράζεται όπως θέλει και ο κόσμος να επιλέγει.
0: Ακριβώς. Ρέμος Αντώνης και Μάνος Περοβολάκης, μπορεί να βγω. Εμείς θα βγούμε. Μπα, νωρίς ακόμα.
1: Ακόμα είναι νωρίς.
0: 7:30 έχουμε ακόμα μέχρι τις 10. Πού να πας? Μην πας πουθενά. Μην βγεις, μην πας πουθενά.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 4.

0: ηλεκτρομαγνητικού, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
4: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2812-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Crete 102,8. Γιώργο Σαμπάνη, τον ακούσαμε μόλις τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα. Παρουσιάζει το νέο του τραγούδι, ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι. Μουσική δική του και στίχη από την Ελεάνα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από την Panic Records. Το ακούτε αποκλειστικά όπως και τώρα στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι στο ραδιόφωνο των πρώτων μεταδόσεων. Δεν υπάρχει τραγούδι που να είναι επιτυχία και να μην το ακούτε πρώτη φορά εδώ στο Love Radio. Καλή ακρόαση, lovers, λοιπόν.
1: Λοιπόν, και παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη, θα πάμε σε ένα νέο που μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Ποια πόλη πιστεύεις εδώ στην Ελλάδα ότι είναι η αντίστοιχη με το Άμστερνταμ? Και εννοώ σε συγκεκριμένο τομέα, σε ποδήλατα. Δηλαδή, ποια πόλη πιστεύεις ότι έχει πάρα πολλά ποδήλατα?
0: Είναι πολύ μπροστά τα τρίκαλα γενικά.
1: Όχι,
0: σε αυτά, αλλά ποια είναι?
1: Κάποια άλλη. Η Καρδίτσα. Υπάρχουν πάνω από 30.000 ποδήλατα.
0: Είχα, αλήθεια. Μπράβο στην Καρδίτσα, χίλια μπράβο, δεν το περίμενα.
1: Πάνω από 30.000 ποδήλατα, Γιάννη μου, περίπου όσα είναι και τα οχήματα στην περιοχή.
0: Τι μου λες?
1: Όλες οι ηλικίες έχουν ποδήλατο.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Και σήμερα, μάλιστα, ποδηλατόδρομοι υπάρχουν στο Δήμο Καρδίτσας 7.300 μέτρα. Ενώ στον περιφερειακό, μέσα στην πόλη, ενώ περιφερειακά είναι 15.000 τα μέτρα του ποδηλατόδρομου.
0: Μπράβο.
1: Για πάρα πολύ χαίρομαι.
0: Πάντως υπάρχει και κάτι στην Καρδίτσα, έχουν και πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ τοπική διάλεκτος. Υπάρχει, ας πούμε, το Βρυσίδα. Είναι ένα ομηρικό όνομα.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι η κόρη του Μάντι, η Βρυσίδα. Είναι και αυτό που λέει η καρδιτσιώτησα στον άντρα της όμως, όταν της λέει ότι δεν ήταν με καμία πάνω στο ποδήλατο. Δεν ήμουν με καμία πάνω στο ποδήλατο. Βρυσίδα! Ωραία. Σας άρεσε?
1: Αύριο πάντως έχουμε Παγκόσμια Μέρα Ποδήλατο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τέλεια.
1: Όπως και στην Καρδίτσα. Ελπίζω να μην βρει, σας δουν εσάς πάνω μια άλλη.
0: Βρυσίδα!

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μέλισσες 30-40, ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαφρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, μορφωμένη, απαστράπτουσα Μαρία Λιαδάκη είναι εδώ. Και θα την πάω μια βόλτα στο χαρτέτο για να της πάρω δώρο ένα ωραίο βιβλιαράκι, γιατί θέλω να της κάνω ένα δώρο σήμερα. Ωραίο. Θα σου πάρω ένα ωραίο ρομαντικό μυθιστόρημα από αυτά που είναι. Που λέγονται book talk, που βγαίνουν. Που διαβάζουν τα μικρά κοριτσάκια στο TikTok. Πήγα προχτές λοιπόν και πήρα ένα βιβλίο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάπου πήγα το Σάββατο. Και μπαίνει μία κυρία μέσα, μία γλυκύτατη και πανέμορφη κυρία, η οποία όμως δεν ήταν στην εφηβεία, ήταν μια γυναίκα όρημη έτσι.
1: Μπαίνει μέσα. Όρημη, τι εννοείς, πρόκειται να πεις.
0: Δεν ήταν στην εφηβεία. Ήταν στην ενήλικη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Okay. Μπήκε η γυναίκα αυτή λοιπόν στην όρημη ηλικία πια. Μπαίνει μέσα και ζητάει ένα βιβλίο, συγκεκριμένα ζήτησε το τραγούδι του Αχιλλέα.
1: Ναι.
0: Και της λέει η Μαρία που ήταν εκεί ότι αυτό το βιβλίο το παίρνουν πάρα πολύ και μικρά κοριτσάκια. Είναι ένα βιβλίο που αρέσει, έχει τέλος πάντων μία πλοκή που αρέσει πάρα πολλές μικρότερες ηλικίες. Και τη βλέπω την κυρία και δαγκώνεται ότι μήπως να μην το πάρω εγώ που είμαι μεγαλύτερη, μήπως δεν θα μου κάνει, μήπως δεν ξέρω και εγώ τι. Και μπήκα εγώ στη μέση φυσικά εκεί πέρα και λέω: ακούστε, το βιβλίο αυτό έχει τόσο καλές κριτικές που είναι πραγματικά για όλες τις ηλικίες. Το ότι το αγοράζουν μικρότερες ηλικίες σημαίνει ότι είναι πιο ελαφρύ. Το τραγούδι του Αχιλλέα.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι το αγοράζει. Δεν ξέρω τι έχει να κάνει, δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά μπήκα κατευθείαν εκεί στο τσακατσάκα στο κινητό μου στο ίντερνετ και είδα ότι έχει απίστευτες κριτικές αυτό το βιβλίο. Επομένως, παιδιά, να το πάρετε, να το διαβάσετε και στο κάτω-κάτω τι θα πει. Ηλικία καλοκαίρι είναι, αν δεν είναι κάτι βαρύ, θα είναι κάτι ελαφρύ. Επομένως, μας αρέσει πάρα πολύ, ειδικά τώρα την καλοκαιρινή.
1: Δεν είναι ανάγκη να μας αρέσει στα βαριά.
0: Βέβαια, δεν πρέπει. Χαρταετό θα πάτε. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου θα βρείτε βιβλία για όλους.

0: Και θα πάμε και στο σταθμό, αλλά με συγκεκριμένο όχημα.
1: Αυτό ακριβώς. Έχουμε προορισμό, έχουμε και όχημα. Δεν είμαστε τυχιώτοι.
0: Διότι πάμε να πάρουμε το Citroën σε 3, το ηλεκτρικό, και να απολαύσουμε κάθε διαδρομή. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Δεν είναι σαν χτες που δεν είχαμε σχολεία. Σήμερα έχουμε σχολείο. Έχουμε και περισσότερη ροή, αυξημένη ροή στις εξόδους Εθνικής. Εκεί στο Κυκλικό, στον Κόμβο, στην 62 Μαρτύρων, αλλά και σε όλους τους δρόμους που πάνε προς τις εθνικές οδούς και στις εξόδους. Εσταυρωμένος και γύρω-γύρω, Άγιος Ιωάννης Χωστός. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσους βρίσκονται γύρω-γύρω εκεί. Κνωσού. Στην Εθνική Αντιστάσεως βλέπω αρκετή κίνηση. Αυξημένη ροή στην Ικάρου, αλλά και στην έξοδο για τη βιομηχανική περιοχή. Κατά τόπους και η παραλιακή είναι λίγο φορτωμένη, ξεκινήσει λίγο περίεργα έτσι η επιστροφή του τριημέρου. Εμείς εδώ είμαστε και τα λέμε λίγο μετά τις 8.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμολίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμολία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
2: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια και από εμάς. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή, γλυκούλα Μαρία Λιαδάκη.
0: Είναι επειδή φοράω αστρέλι, γι' αυτό. Καλημέρα σας! Τρίτη σήμερα, επιστροφή έτσι. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Δεν δουλεύουμε μόνο εμείς στο YouTube πνεύματος. Επιστρέψτε κι εσείς, πώς περάσατε.
1: Πολύ το ευχαριστήθηκα που επιστρέψατε.
0: Μαυρίσατε, καήκατε από τον ήλιο. Ξυπνήσατε σήμερα.
1: Δεν βάλατε αντιλιακό, σας τα έλεγα.
0: Αν είχες έρθει πιο νωρίς αντιλιακό μου,

0: Όλα είναι θέμα timing και αυτή είναι η ώρα που δεν είναι καθόλου νωρίς για να απευθυνθείς στα φροντιστήρια διακρότημα που έχουν ανοίξει οι εγγραφές τους και για καλοκαίρι και για χειμώνα με εντατικά μαθήματα για την τρίτη ηλικίου, επαναλήψεις για την πρώτη και δευτέρα αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Και summer camp σας έχουμε. Πολύ οργανωμένη δουλειά. Η Θάνια έχει αναλάβει εκεί και είναι τόσο αφοσιωμένη στη δουλειά της και τόσο κοντά στα παιδιά που όταν πάτε να γνωρίσετε αυτό τον όμιλο από κοντά θα καταλάβετε γιατί ωραία πράγματα μιλάμε εμείς εδώ. Επίσης κάνουμε και ωραία πράγματα, είναι η ώρα για μάθημα, είναι η ώρα που ο καπνίζης θα με κατατροπώσει.
1: Σιγά μωρί, σιγά κατατροπώσω.
0: Σήμερα θα δω τι ερωτήσεις θα σου βάλω.
1: Θα σου βάλω εύκολες, έλα σιγά.
0: Λοιπόν, για αν θέλετε κι εσείς να παίξετε στο παιχνίδι και να δοκιμάσετε και να τεστάρετε τις γνώσεις σας, 6956-64-1028, στέλνετε το όνομα τεπώνυμο και τη λέξη μάθημα και την Παρασκευή διεκδικείτε ένα υπέροχο career gay test 16+, παρακαλώ, ένα τεστ προσανατολισμού με σύμβουλο, το οποίο κοστίζει 150 ευρώ. Οπότε συγκεντρωθείτε και στείλετε μηνύματα στο 6956-64-1028. Είσαι έτοιμος?
1: Εγώ είμαι έτοιμος. Ετοιμάσου και εσύ, πάμε. Ναι, ναι.
0: Αχ, έλα, ετοιμάζομαι.
2: Ώρα για μάθημα.
1: Λοιπόν, Μαρία, ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Μακεδονίας που ένωσε την Ελλάδα? Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Περικλής, ο Λεωνίδας και ο Φίλιππος ο Δεύτερος.
0: Ο Φίλιππος ήταν.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Το Μέγα Αλέξανδρο.
1: Μπράβο, Μαρία. Όχι, όχι, ο πατέρας του ένωσε την Ελλάδα. Ο Μέγας Αλέξανδρος,
0: ναι, ναι, ναι, μετά ναι, μας έκανε
1: όλο τον πλανήτη.
0: Ένα.
1: Λοιπόν, ποιο είναι το χημικό σύμβολο του χρυσού?
0: Αλφα.
1: Μπράβο, Μαρία, το βρήκε αμέσως. Είσαι πολύ καλή.
0: Είμαι χρυσοπίκυλτη από πάνω από κάτω.
1: Αυτό που το
0: βάζεις. Δεν θα ξέρω του χρυσού.
1: Έλαντε.
0: Αού.
1: Αού. Αού. Και ξέρει του χρυσού. Πάμε.
0: Τι είναι ο μύθος του σπηλαίου του Πλάτωνα και τι συμβολίζει?
1: Ο μύθος του σπηλαίου του Πλάτωνα είναι ένας μύθος του Πλάτωνα. Συμβολίζει ότι άλλα βλέπουμε και άλλα υπάρχουν στην πραγματικότητα. Ότι όλα είναι μια σκιά.
0: Αχ, Βεργιάννη, πώς
1: ξέρεις? Τον ξέρω το μύθο, το έχω ακούσει, με έχει
0: συναρπάσει. Δείχνει ότι η γνώση λέει αυτή απαιτεί προσπάθεια και απομάκρυνση από τις ψευδεστήσεις.
1: Βρέβε, βέβαια.
0: Πόπο θα το χρησιμοποιεί ο μύθος του σπηλαίου. Σε πάω λοιπόν και στο κουτί της Πανδώρας που σίγουρα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει λοιπόν όταν κάτι ξεφεύγει από τον έλεγχο, τι είναι, σε ποιο μύθο?
1: Γιατί είχαν δώσει ένα δώρο στην Πανδώρα, αυτοί έκαναν unboxing με αυτό το δώρο και βγήκαν από μέσα τα 7 γατσιμήρα της, την κακομήρα. Τι είχε πάθει τότε, άστο.
0: Άρα, τι καταλαβαίνουμε?
1: Καταλαβαίνουμε, αυτό σημαίνει. Η Πανδώρα είναι μύθος από την ελληνική μυθολογία.
0: Προσοχή,
1: και είχε γίνει αυτό που σας είπα, unboxing έκανε η Πανδώρα.
0: Προσοχή
1: και...
0: στα unboxing.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μη σας βγει. Κάνω κουτί παράκλη και δεν ξέρετε από πού να φύγετε. Έτσι ξεκάθαρα πράγματα. Unboxing, ξε-unboxing. Πάμε στο Teddy Swims. Εδώ έχω μπερδέψει τα λόγια μου. Και Bad Dreams. Παιδιά, εγώ ήταν περίεργο νύχτα το βράδυ. Τώρα το θυμήθηκα. Το Βαγγέλη του Μπανάσιου είναι ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Να χαιρετήσουμε όλους τους ανθρώπους των πολίσεων, όλους τους οδηγούς, όλους τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο αυτή τη στιγμή και οδεύουν προς έτσι και άλλους νομούς. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Ο Βαγγέλης μας άκουγε τον ρεύκο. Θα σου πω το όνειρο αναλυτικά, Βάγκο. Αν και το πρωί το θυμόμουν καλύτερα, είναι από αυτά τα όνειρα που ξυπνάς και τα θυμάσαι καλά και μετά ξυπνάς.
1: Τίποτα, παιδί μου, φασόλια θα είχε φεύγει για να ρεύτηκε το Βαγγέλη, τέλος.
0: Γιατί, παιδάκι μου, τι έχει.
1: Είναι βαρύ όνειρο, Βαγγέλη. Ποιο δεν τον αγαπάει το Βαγγέλη, τον έχει, υπάρχει άνθρωπο που τον έχει γνωρίσει και να μην έχει πει τα καλύτερα. Και εγώ τον αγαπάω το Βαγγέλη. Σκεφτώ. Αλλά είναι βαρύ όνειρο ο Βαγγέλης. Θα το πω ξανά.
0: Ένα όνειρο απατηλό είναι ο Βαγγέλης.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Climatologic σε πάω, που είναι και αυτή ονειρεμένη εταιρεία, διότι έχουμε τα συστήματα κλιματισμού που ψάχνουμε. Θέρμανση και ψύξη στα καλύτερά της εδώ και 30 χρόνια. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αφυγραντήρες. Όλη η ομάδα βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 σε καινούριες εγκαταστάσεις. Πεντάμορφες, υπέροχες και πάρα πολύ άνετες, με πάρκινγκ απ' έξω, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πάμε προς Γάζη, τσακ! Στα δεξιά.
1: Πώς,
0: τσακ.
1: Μπράβο.
0: Και τσουκ, πάμε για καιρό.
1: 21 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο. Ηλιόλου στη μέρα η αίσθηση είναι 24, επειδή έχουμε αυτή την σχετική άπνοια. Παρ' όλα αυτά θα ανέβει μέχρι τους 26, παιδιά, να ξέρετε. Σήμερα η θερμοκρασία ξεκινήσαν. Οι ζεστούλες, οι καλοκαιρινές, είναι πάρα πολύ ωραία ημέρα. Ο καιρός, όχι μόνο η ζέστη αυτή υποφέρεται, είναι μια ωραία ζέστη, είναι ωραία μέρα για να βγεις βόλτα. 19 βαθμοί ελάχιστη θερμοκρασία. Για αυτούς που φεύγετε προς Ρέθυνο, ίδια ακριβώς η κατάσταση με 26 βαθμούς και σήμερα. Εκεί με έχει στη θερμοκρασία. Προς τον Άγιο Νικόλαο, όσοι πάτε 26 βαθμούς, στη Σιτία 25 και Χανιά και εκεί 26 βαθμούς Κελσίου. Όλο το νησί λούζεται από ήλιο. Δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά.
0: Α, μας αρέσει.
1: Είμαστε στην Κρήτη.
0: Μας αρέσει αυτό το λούσιμο του ηλίου. Τι κάνεις, Νίνο και Ζώζεφιν, έρχεται στο Love Radio Κρήτη 102,8. Τι κάνετε, καλά είστε, επιστρέψατε ωραία μετά το τρίμερο, είστε όλα υπό έλεγχο. Εμείς καλά είμαστε. Καλά δεν είμαστε.
1: Καλά είμαστε. Εμείς δουλεύαμε, δεν κάναμε κάτι. Έτσι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Παιδιά, δεν υπάρχει ο άνθρωπος.
1: Όχι.
0: Μίλτος Τεντόγλου εμφανίστηκε ξανά στη Λεμεσό στο Διεθνές Meeting Κύπρου. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέταξε στα 8:49.
1: Άλλο αεροπλάνο.
0: Δεν αυτός, υπάρχει.
1: Όχι. Το παιδί, μπράβο, χίλια μπράβο. Να είναι χαίρος, να το χαίρουν τη γονή του, να το χαίρουν την κοπέλα του που έχει πει τα χίλια δύο ανέκδοτα για αυτήν την κοπέλα.
0: Έχει το 8:46 ναι. Στην Κίνα και καταλαβαίνει ότι πάει φουριόζο.
1: Φτούφτου,
0: μην το βασκάνουμε το παιδί.
1: Φτούφτου, δεν λες
0: ένα
1: τίποτα.
0: Ματάκι και ένα σταυρό και μια χαρά. Πω, απίθανο. Λοιπόν, επίσης πάμε σε ακόμη κάτι που σε πετάει στα ουράνια και δεν είναι άλλο από το Citroën EZ3. Το ηλεκτρικό Εμμανουήλ Βενέρη είναι αυτή, οπότε καταλαβαίνετε ότι μας έχει τα καλύτερα. Με την εγγύηση και την ποιότητα τη μοναδική. EZ3 λοιπόν, έχουμε 100% ηλεκτρικό, υπέροχο, πανέμορφο και τώρα το όφελος για τον αγοραστή φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ. Έκδοση Urban Rate ξεκινά από 17.900. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά, οπότε θα απολαύσουμε κάθε διαδρομή και το Love Traffic παρέα με Γιάννη Καπνίδη.
2: Love Traffic.
1: Σήμερα η κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με χτες. Ουρές έχουν σχηματιστεί όπου και αν πάτε στο κέντρο. Μικρές ή μεγάλες ουρές θα τις συναντήσετε και στην 62 Μαρτύρων στην έξοδο πριν το κυκλικό. Και όλοι οι κόμβοι εκεί της Γιοφύρου έχουν γεμίσει και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και στην είσοδο και στην έξοδο. Θα βρείτε αρκετά μεγάλες ουρές. Κνωσού από το ύψος του Αγίου Ιωάννη μέχρι και την είσοδο του Ηρακλείου είναι μια μεγάλη ουρά. Θέλει την προσοχή της εκεί πάρα πολύ και φυσικά δρόμος προς αεροδρόμιο. Πάρτε τον ΒΟΑ, κανένα να πάτε αεροδρόμιο επιγόντως και γρήγορα γιατί η Κάρου είναι σχετικά έτσι μπλοκαρισμένη. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού εάν βλέπετε κάποιο σημείο που είναι μπλοκαρισμένο στο Ηράκλειο στο 6956-64-1028.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
9: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλληλούια.
1: Πες το. Αλληλούια. Βοήθειά σας.
0: Και δικιά σας. Όχι, δικιά σας βοήθεια, Γιάννη μου.
1: Ναι.
0: Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Βοήθειά μας, διότι εδώ βλέπουμε πράγματα και θάματα. Βέβαια, θεωρώ ότι πάντα υπήρχαν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εδώ. Απλά τώρα υπάρχουν περισσότερα χέρια με κινητά. Οπότε τα καταγράφουν κιόλας. Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία των Κεχριών στην Κόρινθο.
1: Άκου τώρα.
0: Όταν καρχαρίας περίπου 2,5 μέτρων εμφανίστηκε σε πολύ ρηχά νερά μπροστά σε λουόμενους. Ο θαλάσσιος επισκέπτης έγινε αντιληπτός, όπως καταλαβαίνεις.
1: Είναι λογικό. Λουόμενοι
0: άρχισαν και έτρεχαν πανικόβλητοι. Και οι αρχές παρακολουθούν το φαινόμενο χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό τραυματισμού. Αλλά όταν σου λέω πολύ έξω, το έχω στείλει το βίντεο. Δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Όχι, δεν το είδα, αλλά παιδιά, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι, τα πράγματα είναι με στη φύση.
0: Πάντως, μετά από έρευνα, Γιάννη μου, να ξέρεις ότι ο συγκεκριμένος καρχαρίας, έτσι για να μην αγχωνόμαστε, υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
1: Μα εντάξει.
0: Είναι από τα 31 είδη καρχαριών που βρίσκονται στα ελληνικά νερά και είναι προστατευόμενο το είδος του. Οπότε μην αγχωθείτε. Κοίτα, έχουμε τους καρχαριούλιδες μας.
1: Ναι, δεν είναι επιθετικοί, δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις να επιτίθενται στο κόσμο.
0: Εντάξει.
1: Όσο υπάρχουν τα ελληνικά νερά, είναι καθαρά και έχουν ψαράκια, έχουν φαΐ να φάνε. Κατάλαβες, άμα αρχίζουν και τους κόψουν οι λόρδες, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό να προσέχει τις θάλασσες και τα νερά
0: μας. Δηλαδή να δεις τώρα αυτό να κολυμπάει δίπλα σου και πέρα με το ωραίο το πτερύγιο του.
1: Πας καλά.
0: Και baby shark να είναι, πάλι
1: όχι,
0: θα σε πιάσει.
1: Baby shark του τουρουρουρου.
0: Πόσο μάλλον να είναι αυτό. Μπράβο. Το μπάμπα, daddy shark, πώς το λένε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ναι, έχει και daddy και grandpa,
1: έχει
0: όλη την οικογένεια.
1: Όλοι μαζί
0: να σου φέρει όλο το σόι τώρα αυτό εκεί, να μην
1: περιμένουμε. Καλά το συζητάς, άσε, δεν έχουμε και ετοιμαστεί κιόλας να υποδεχτούμε και επισκέπτες.
0: Βέβαια αγαπάμε όλα τα είδη.
1: Όλα, όχι.
0: Μπαίνουμε σε mood, τι είναι μιλονάκι θετικής ενέργειας που να αγαπάμε.
1: Ναι, μπας και το ξεχάσουμε, αλλά δεν το βλέπω.
0: Του πλανήτη. Και τα αγκαλιάζουμε. Μένουμε ακίνητοι σε καρχαρία. Τι λένε οι ειδικοί?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Ακίνητοι νομίζω.
1: Εγώ αποκλείεται.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Γιάννης Κότσιρας και σασμός εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Λοιπόν, τέλος στις αγγελίες που ξέραμε. Γιάννη Καπνίδη και αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας να πούμε τώρα από ακροατές.
2: Τι θες να πεις, Μαρία?
1: Στην Κατερίνα, εννοείται, που μας στέλνει κάθε μέρα φανταστικές φωτογραφίες και έχει μία χθες βραδινή ήταν η Πανσέλινος. Μας την έστειλε χθες. Μας την έστειλε χθες από προχτές όμως. Γιατί είναι βραδινή από το σπίτι της που φαίνεται όλη η ροδιά και είναι τέλεια, δεν υπάρχει.
2: Νομίζω Κυριακή ήταν η Πανσέλινος το βράδυ.
1: Κυριακή,
2: άκουγα την Δίνα τη Μιλωνάκη που το έλεγε για Κυριακή.
1: Μας το έστειλε χθες από προχτές. Πρέπει να κάνει ένα νέο στο Viber. Καλημέρα, πάρα πολλά μηνύματα έχω. Γαβριέλα, καλημέρα. Καλημέρα στη Ρένα, την Ελευθερία, τον Γιώργο. Δύο Ελευθερίες είναι εδώ στην παρέα μας. Την Ειρήνη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει πάει όλα τα παιδιά έτσι στο σχολείο και πάει προς τη δουλειά της. Τον Ανδρέα και την Έμι. Η Έμι είναι από Ερμιόνη ή Εμμανουέλα Έμι? Έχω αυτή την απορία τώρα. Λοιπόν, τι σας έλεγα όμως τώρα, γιατί πήγα στη χαιρετούρα και δεν σας είπα το νέο. Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη Διαφάνεια των Αμοιβών. Οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους υποψηφίους για το μισθό ή το μισθολογικό εύρος της θέσης πριν τη συνέντευξη.
2: Α, πολύ καλό αυτό, επιτέλους.
1: Πάρα πολύ καλό.
2: Γιατί μετά παραπονιούνται οι εργοδότες ότι πάει ο υπάλληλος και ρωτάει πόσα λεφτά θα παίρνω και λέει δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά και τον ενδιαφέρουν τα λεφτά. Μα για τα λεφτά έρχεται να δουλέψει.
1: Ακριβώς. Και σε περίπτωση, λέει,
2: δηλαδή, τι δεν κατάλαβες κι εσύ.
1: Διαφορών στις αμοιβές προβλέπονται έλεγχοι και κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται. Να σας πω κάτι, γιατί να κάνει κι ο άλλος το χρόνο του να τρέχει γύρω-γύρω
2: ναι,
1: και να μην κάνει αυτό που θέλει.
2: Να βλέπει κατευθείαν, γιατί αυτό το, πώς το λένε, μισθός ανταγωνιστικός.
1: Τι είναι αυτό το ανταγωνιστικός?
2: Είναι ανταγωνιστικός.
1: Θα αγωνιζόμαστε για να τον πάρουμε, θα υδρώνουμε, πώς είναι σκέτο αγωνιστικός.
2: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, πάρα πολύ μου αρέσει και εμένα το συγκεκριμένο μέτρο. Και αυτό το πράγμα που πηγαίναμε σε μια συνέντευξη και δεν έπρεπε καν να ρωτήσουμε.
2: Ναι, απαγορεύονταν.
1: Ναι, μας έπαιρνε με κακό μάτι.
2: Και περίμενες μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα που δουλεύεις να δεις πόσα θα παίρνεις τελικά. Τι ήταν και αυτό.
1: Δούλευες
2: ένα μήνα και ο άλλος μετά έβρισκε και άλλον.
1: Όχι, γίνεται. Δεν είναι. Όχι, να γίνει πιο easy.
2: Ναι.
1: Να γίνει πιο easy. Ολίβια Ντίν έρχεται.

0: πάνω.
1: Ένας μόνο έμεινε στο όνειρο. Καλά λέει ο Δήμος Αναστασιάδης εσύ, αλλά ένας έμεινε στο
0: ποιος είναι το όνειρο.
1: Το όνειρο είναι αυτό το αυτοκίνητο, παιδιά, που θα μας κάνει να ξεχάσουμε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους και θέλω να κλάψω.
0: Μα τι
1: πραγματικά.
0: Έχετε πάθει, γιατί έχετε βγει όλοι έξω.
1: Δεν ξέρω γιατί, δεν είναι ότι βγήκαν όλοι έξω. Θα σου πω τι γίνεται. Ο λόγος που δημιουργείται η κίνηση είναι κιόλας ότι χθες δεν δουλεύανε πάρα πολύ.
0: Εντάξει,
1: και σήμερα βγήκανε για φορτέκ φορτώσεις, βγήκαν όλα τα μεγάλα οχήματα, βγήκανε, κατάλαβες. Ναι, είναι όλοι στους δρόμους. Είναι κουτσί στραφή στον Άγιο Παντελεήμονα που λένε βοήθειά μας, Άγιος Παντελεήμονας. Γίνεται χαμός. Ευτυχώς έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, ένα ηλεκτροκίνητο, ένα αθόρυβο, το Citroën EC3 που θα πάτε να το δοκιμάσετε όλοι στην Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ και θα ρωτήσετε, μας έστειλε ο Γιάννης ο Καπνίδης, θα πείτε τι προσφορά μας κάνετε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Δεν έχουν ηρεμήσει οι έξοδοι της Εθνικής. Είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση σε σχέση με μισή ώρα πριν, αλλά και 62 μαρτύρων. Άγιος Ιωάννης και ο Χωστός, αλλά και εκεί στην Κνωσού. Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας. Έχει βρεναρίσματα παντού, στην Ικάρου και στο προς αεροδρόμιο και από αεροδρόμιο. Καζατζίδη, αν σας πάω και πιο πέρα προς Άγιο Νικόλο, θα προσέχετε στο ύψος εκεί των Γουρνών και στο Κοκκίνη Χάνη. Λόγω έργων έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις. Οπότε το νου σήμερα, αλήθεια, είναι μια δύσκολη μέρα για την ροή και την κίνηση στο Ηράκλειο. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 στα αυτιά μας και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα.
2: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Bambino, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Bambino, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Πηγαίνουν στη δουλειά, έχουν φτάσει στη δουλειά, πίνουν το καφεδάκι τους, το ετοιμάζουν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Good morning και από εμάς, και το λέω στα αγγλικά γιατί πάμε για international καριέρα. Φαίνεται αυτό άλλωστε, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό πραγματικά το άκουγα και θυμάμαι τη θλίψη που με έπιανε, διότι το άκουγα επί COVID και καραντίνας και λέω πότε θα ξαναχορέψουμε όλοι μαζί. I wanna dance with somebody.
1: Δεν μπορώ, τι στιγμή, δηλαδή να ακούει Whitney Houston, I wanna dance with somebody, τόσο ευχάριστο.
0: Παιδί μου, χόρευα μόνη μου μέσα στο σπίτι, χοροπηδούσα και έκανα φούρλες γύρω γύρω.
1: Μαρία Λιαδάκη, όλο αυτό έχει περάσει, έχει το Γιάννη σου, τον καπνίδι σου, τώρα μπορείς κάθε πρωί να χορεύεις.
0: Σήκω να με κάνεις μια φούρλα.
1: Έτσι, πιάστε το μαντίλι.

0: Καλοκαιρινός ύμνος του Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι οι μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι η ώρα της Climatologic, είναι η ώρα της εταιρείας που φροντίζει για να έχουμε την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι μας. 30 χρόνια τώρα, τεχνογνωσία και εμπειρία και after sales service, τα οποία πραγματικά τα θέλουμε να τα έχουμε στη ζωή μας και δίπλα μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το δελτίο του καιρού.
1: Αχ, φροντίζει να είναι όλα easy. Και κάπως έτσι λοιπόν η Climatologic μας φέρνει το δελτίο του καιρού. Στους 27 βαθμούς θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα, ηλιόλου στη μέρα, ωραία μέρα. Το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ να κάνουμε βολτούλες. Το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 19. Θα έχουμε και μια δροσερή βραδιά για να κοιμηθούμε έτσι ωραία και να μην έχουμε και ιδιαίτερη. Πώς να το πω, όλη αυτή η άπνοια καμιά φορά την αίσθηση της θερμοκρασίας την αυξάνει. Αυτό δεν θα το βιώσουμε, γιατί ναι μεν δεν φυσάει, δεν έχουμε καλά πολύ δυνατούς αέριδες, είναι ό,τι πρέπει για θάλασσα.
0: Εγώ ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει τώρα οι διαμάχες με τα ζευγάρια μεταξύ τους.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ, εμένα ο Μπάμπης θέλει 20 βαθμούς Κελσίου, εγώ θέλω 25.
1: Α, καλά, ναι.
0: Θέλω μια θερμοκρασία λίγο πιο ήρεμη και φυσιολογική. Ο άλλος θέλει σαν την πολική αρκούδα και πέρα να πεθαίνει στο κρύο. Τι θα γίνουμε?
1: Τι να πεις, τι να πεις.
0: Πάπα, θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε κι αυτό. Έρχεται ο Νικηφόρος και καλοκαίρι στην Ελλάδα, απολαύστε το.
2: Καλοκαίρι!

0: Έτσι, you used to know πολλά πράγματα. Αλλά αλλάζουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τις δουλειές και τις εργασίες που στη συνέντευξη υποχρεούται, όχι μόνο στη συνέντευξη, και στις αγγελίες. Υπάρχει πλέον υποχρέωση να φαίνεται ο μισθός που θα παίρνει κάποιος, και αυτό μας αρέσει πάρα πάρα πολύ. Τέλος, και στην ερώτηση πόσα έπαιρνες πριν. Οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητήσουν το μισθολογικό ιστορικό των υποψηφίων, ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων και να ενισχυθεί η διαφάνεια. Αξιολόγηση, μάλιστα, έχουμε και ψαλίδα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρα, επιχειρήσεις που υποχρεούνται να υποβάλουν μισθολογικά στοιχεία θα πρέπει σε συνεργασία με εκπροσώπους εργαζομένων να αξιολογούν τις αμοιβές, και όταν υπάρχει διαφορά τουλάχιστον 5% θα υπάρχει θέμα. Δεν γίνεται στην ίδια κατηγορία άντρες-γυναίκες να έχουν μισθολογική διαφορά πάνω από 5%.
1: Ναι, αυτό το άντρες-γυναίκες όχι. Να υπάρχει μισθολογική διαφορά στην ίδια κατηγορία, γιατί ο ένας πιάνει κάποια μπόνους και κάποιος άλλος όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό είναι και στα πλαίσια της δουλειάς και είναι
0: αυτό,
1: σωστό.
0: Αλλά το βασικό
1: να υπάρχει. Αλλά όχι με βάση το φύλο, παιδιά, έλεος. Δηλαδή, και γενικά δεν μπορεί ένας χωρίς λόγο να παίρνει μεγαλύτερο μισθό από έναν άλλον. Δεν το συζητάμε. Γενικά, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όταν είναι τα οικονομικά ξεκάθαρα, το βλέπω και στη δική μου την περίπτωση. Ήμουνα το πρώτο εργαστήριο αισθητικής που φτιάξαμε κρατήσεις online, είχαμε, και έγραφε κατευθείαν πόσο κοστίζει.
0: Γιατί, και είχαν μείνει. Δεν το κάνει.
1: Όχι, τα περισσότερα εργαστήρια αισθητικής δεν ξέρεις πόσο θα πληρώσει, εκτός αν πάρεις τηλέφωνο και ρωτήσεις. Και πάλι στην ερώτηση, τις περισσότερες φορές λένε.
0: Έχω μπει πολύ στο element και δεν έχω μπει σε κάποιο άλλο.
1: Ναι, στις περισσότερες φορές ακούς, μα είναι πολύ, παίζει αυτό στην υπηρεσία. Εξαρτάται, και όντως εξαρτάται. Εντάξει, οκ, okay, πολλά πράγματα εξαρτώνται από το τι θα κάνεις τελικά. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια βασική αρχική χρέωση. Έρχομαι, ας πούμε, για ένα καθαρισμό. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Ο βασικός καθαρισμός πόσο κοστίζει. Χωρίς τα έξτρα. Μετά στα έξτρα μπορείς να πας όσο θες. Άλλο αυτό.
0: Θα τα αναλύσουμε αυτά τώρα.
1: Ναι,
0: και
1: πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα οικονομικά, παιδιά.
0: Βέβαια, και
1: σε όλους.

0: 2,8 μια μέρα θα έρθει. Θα είναι αργά όμως, δεν ξέρω.
1: Έλατε.
0: Έρθει, δεν έρθει. Να και αν έρθει, να και αν
1: μα είναι δυνατόν. Τι λε στον κόσμο τώρα.
0: Το θέμα είναι πώ θα πα εκεί που θα πα για ένα καπνίδι.
1: Πώ θα πα.
0: Θα πα με ένα ηλεκτρικό Citroën σε 3 υπέροχο μοναδικό από Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ. Βεβαίω και θα πα, θα πάρει το ηλεκτρικό σου, θα οργώσει εκεί τι οδού. Έχει χαλαρώσει το δικό δίκτυο.
1: Λοιπόν, θα σα πω, η μία μεριά τη πόλη ναι, θα τα πούμε τώρα, η άλλη μεριά όχι. Συνεχίζει.
2: Love Traffic.
1: Λοιπόν, 62 μαρτύρων και Άγιος Ιωάννης Χωστός και Γιώφυρος, γενικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με μισή ώρα πριν που γινόταν ο κακός χαμός. Η Κνωσού είναι αυτή που υποφέρει και στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, ειδικά αν κατεβαίνετε και θέλετε να μπείτε στο Ηράκλειο, οι ουρές είναι είναι μία ουρά από το Βενιζέλιο και κάτω θα είναι μία ουρά μέχρι να μπείτε στο Ηράκλειο. Οπότε εκεί λίγο προσοχή. Αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, έχει καθυστερήσεις, πηγαίνετε μέσω ΒΟΑΚ, είναι πιο έξυπνη επιλογή. Και φυσικά στο ύψος των Γουρνών, εκεί επειδή ακριβώς έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα. Σήμερα ξεκινάει από Κοκκίνη Χάνη η ουρά από το ύψος εκείνο επάνω στον ΒΟΑΚ και συνεχίζει μέχρι και τις Γούρνες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ουρά, ειδικά στην πορεία προς Ρέθυμνο. Εάν δείτε κάποιο σημείο που χρειάζεται έτσι να μας το αναφέρετε, στείλτε στο Viber του σταθμού 6956-64-1028.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
6: Έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Ελτόρο Τάπας Γκάστρο Μπαρ. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαρά και εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή

0: Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

0: Man and Need και Olivia Dean το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και σου έχω ένα πάρα πολύ συγκινητικό νεάκι.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο γιατί είναι κάποιες φορές, ρε παιδί μου, που βλέπεις ότι οι άνθρωποι ακόμα κι αν είναι διάσημοι, ακόμα κι αν είναι έτσι πολύ γνωστοί, έχουν ευαισθησίες. Και θέλω να πω για την Jennifer Aniston, η οποία έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον συνάδελφό της, τον ηθοποιό, τον Adam Sandler. Έχουν παίξει μαζί και σε ταινίες τους, ξέρετε και τους δύο.
1: Πολύ συμπαθητική, πολύ αγαπημένη.
0: Πρωταγωνίστρια των Friends, λοιπόν, έχει αποκαλύψει πως κάθε χρόνο την ημέρα της μητέρας λαμβάνει ανθοδέσμια από τον Adam Sandler και τη σύζυγό του Jackie μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση που ξεκίνησε όταν το ζευγάρι έμαθε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Jennifer Aniston, οι φίλοι τους, στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί. Οι δυο τους γνωρίστηκαν καλύτερα μέσα από τις ταινίες Just Go With It και Murder Mystery, το οποίο παίζει και στο Netflix, να το δείτε, έχει πάρα πολύ γέλιο, πολύ πλάκα. Και έκτοτε διατηρούν μια στενή φιλία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Fun fact είναι ότι ο Adam Sandler είναι γνωστός στο Hollywood για τις μακροχρόνιες φιλίες του, που τις κρατάει πάρα πολύ. Συχνά συνεργάζεται ξανά και ξανά με τους ίδιους ανθρώπους, τόσο στις ταινίες όσο και στην προσωπική του ζωή. Κάτι αρκετά σπάνιο δεδομένου των
1: χαρακτηριστικών της βιομηχανίας. Και έχεις και ένα συνέστημα μέσα. Βέβαια. Σε όλα αυτά. Δεν γίνεται Βέβαια. Να μην προτιμήσεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν γίνει καλές συνεργασίες.
0: Και η ζωή του το ανταποδίδει. Οι ταινίες του γίνονται blockbuster όλες, γίνεται χαμός.
1: Τον
0: ανταμείψε
1: τον Άνταμ. Εμείς θα ανταμυφθούμε, διότι συνεργασίες καλές χρειαζόμαστε ιδιαίτερα όταν κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, όταν είναι η μία μέρα αυτή που θέλεις να την κάνεις ονειρεμένη. Και αν κάνετε κι εσείς όνειρα, θα σας πάω μέχρι το Σμαραγδένιο Όνειρο. Το Σμαραγδένιο Όνειρο προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση, γιατί η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει να ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει κάθε υπηρεσία. Να σας πω ότι εκεί η ομάδα είναι καταπληκτική, πάντα υποδέχεται με χαμόγελο και έχουν αυτά τα ποιοτικά. Τα ρούχα που μπαίνει μέσα η μαμά και πιάνει το ύφασμα και κάνει: πα, αυτό είναι καλό. Πω, πω, πιάνει και το άλλο. Καλό είναι και αυτό. Αυτό είναι καλύτερο από το άλλο. Και τα δύο καλά είναι. Κάπως έτσι πάει η διαδικασία εκεί στην Κατεχάκη 14. Να σας πω ότι και το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε το ραντεβού σας με την υπέροχη Σμαράγδα και την ομάδα της είναι 2810-330-370. Εμείς πάμε σε μία μουσική εκδρομή. Γιατί πριν από κάθε εκδήλωση και μία εκδρομή, μην σας πω ότι σας αξίζει να την πάτε, αφού αφήσετε όλα τα υπόλοιπα στο Σμαραγδένιο Όνειρο, να ηρεμήσετε κι εσείς και να απολαύσετε εκείνη την υπέροχη μέρα που οργανώνετε για καιρό.

0: τι ωραίο πράγμα να μην χωρίζει τίποτα κανέναν και να είναι έτσι πολύ αγαπημένα τα ζευγάρια. Διότι ξέρεις, συνήθως χωρίζει τώρα, έχει λίγο μαμά, λίγο τέτοιο, λίγο φίλοι. Μην ακούτε, ναι, παιδιά. Συγκεντρωθείτε στο ζευγάρι σας και επισφραγίστε και την αγάπη σας με κάτι πάρα πολύ ωραίο και λαμπερό. Έτσι, λαμπερά. Συνεχίζουμε αυτή την Τρίτη. Θα πάμε μέχρι Κόσμο Ψυχαράκι, γιατί η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική τη λεπτομέρεια. Στο Κόσμο Ψυχαράκι γνωρίζουμε πολύ καλά πώς αναδεικνύονται, πάντα προσαρμοσμένα στην προσωπικότητά μας, τα κοσμήματα που θέλουμε έτσι να βάλουμε και τώρα που θα μαυρίσουμε κιόλας με το καλοκαίρι. Πολύ έτσι ωραία και λαμπερά πράγματα θέλω πάνω μας. Βέρες μονόπετρα, σταυρή βάφτισης, αλλά και γυναικείο και ανδρικό και παιδικό κόσμο που ξεχωρίζει. Οδός 1821, αριθμός 34, με μοναδικούς ανθρώπους μέσα, αλλά και το κατάστημα πραγματικά ξεχωρίζει για την κομψότητα, την πολυτέλεια και με το που μπαίνεις, ας πούμε, έτσι νιώθεις. Υπέροχα. Τι μου
1: πάμε να δούμε λοιπόν από την επικαιρότητα, από την πολιτική. Υπάρχουν κάποιες διαρροές, οι οποίες αν ισχύουν είναι πάρα πολύ ευχάριστες, δεν το συζητάμε, γιατί σύμφωνα με το συγκεκριμένο έτσι, με τη συγκεκριμένη διαρροή, το κυβερνητικό επιτελείο φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι, να έχει βάλει στο τραπέζι παρεμβάσεις όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Πολύ καλό αυτό. Και άλλα σενάρια που αφορούν την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, που στο δημόσιο, όπως ξέρετε, έχει καταργηθεί. Πρόκειται για πληροφορίες και εκτιμήσεις που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Μπροστά είναι η έκθεση της Θεσσαλονίκης μετά το καλοκαίρι. Την περιμένουμε πώς και πώς. Το φθινόπωρο να πάμε εκεί να δούμε, γιατί εκεί γίνονται όλες οι οικονομικές ανακοινώσεις, να δούμε τελικά τι μας μέλει να περιμένουμε.
0: Άντε να δούμε τι γίνεται τώρα και με τα καινούργια κόμματα. Καταλαβαίνεις ότι θα γίνει ο πανικός. Πολλές αλλαγές αναμένονται. Πάμε για ένα Αιγαίο έτσι φουρτουνιασμένο.

0: θέλω
1: τι
0: εγώ
1: θέλω,
0: μέσα.
1: Τι θέλω, θέλω. Εγώ τι θέλω με εσά εδώ.
0: Εσύ ήρθε να κάνει την εκπομπή 10 η ώρα. Εγώ που τον έχω εδώ από τι 6 ώρα το πρωί και μπυρμπυρμπυρμπυρ, τι θέλω εγώ μέσα.
2: Μπυρμπυρμπυρ, λέει. Λες και είμαι εγώ αυτό που μιλάω εδώ πέρα. Άσε με έχει κάνει δανταούλια, δανταούλια. Δεν θα πω τίποτα άλλο.
1: Αρκετά.
2: Έτσι στον αέρα.
0: Τι εννοεί ότι σου έχω κάνει
2: δανταούλια. Τίποτα. Λέω για ένα μουσικό όργανο, τον δανταούλι το γνωστό που στα πανηγύρια διαπρέπει.
1: Σταμάτα να ρωτά.
0: Λοιπόν. Θα ανακοινώσω ότι έχουμε πρώτη μετάδοση Γιώργου Σαμπάνη, το τραγούδι που μόλις ακούσατε. Τι θέλω εγώ με σένα είναι ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι. Μουσική δική του εννοείται. Στίχη από Ελεάνα Βραχάλη.
2: Και τη το αφιερώνω εγώ.
0: Και Panic Records. Ακούμε εδώ αποκλειστικά.
1: Θα αφιερωθεί, παιδιά, αυτό το τραγούδι.
2: Πολύ. Τι θέλω εγώ με σένα, εγώ πρώτος. Να το. Στη Μαρία.
0: Όχι, και πολλοί κόσμοι.
2: Και πολλοί κόσμοι, ναι.
0: Πόσοι από εσά αναρωτιέστε και κουνάτε το κεφάλι σα τώρα ότι βρίσκεστε σε γραφείο ή σε αυτοκίνητο. Τι θέλω εγώ με αυτόν.
2: Και πόσα αφεντικά θα πάρουν αυτή την αφιέρωση. Τι θέλω
1: ακριβώς,
2: εγώ με σένα.
1: Τι θέλω εγώ με σένα. Παιδιά, έτσι ακριβώς. Παιδιά, θα αφιερωθεί γενικά αυτό το τραγούδι.
2: Είναι. Τις αγίες αφιερώσεις, να δούμε πότε είναι αυτή η Αγία να γιορτάζει. Θα είναι αυτό το τραγούδι θα γιορτάσει. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, Γιώργο Σαμπάνης, παιδιά, ό,τι και να γράψει, δεν υπάρχει να μην αφιερωθεί και να μην ακουστεί και να μην λιώσει σε όλα τα ραδιόφωνα. Γίνεται χαμός. Αλλά εσείς το ακούτε από το Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 γιατί είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά βρέοι και μας αγαπάτε.
0: Αγγέλα Σταματάκη, πώς πέρασε streamer. Εντάξει, δουλεύαμε χτες, κάναμε την εκπομπή μας. Έκανες καμία βουτιά, την πρώτη σου.
1: Δεν είναι η πρώτη μου.
0: Πόσες έχεις κάνει?
1: Τρεις, τέσσερις.
2: Και αυτό είναι το μυστικό της Αγγελίνα Σταματάκη για σφιχτή επιδερμίδα. Παιδιά,
0: ούτε τον αστράγαλο δεν έχω.
1: Να σας πω. Σήμερα, τώρα θα το πω μόνη μου, αν δεν το είπατε εσείς. Δεν με βλέπετε ότι είμαι πιο όμορφη λιγάκι?
2: Γενικά είσαι πιο.
1: Μαύρισα.
2: Ναι.
1: Δεν έχω βαφτεί.
2: Και εγώ σκέφτηκα από το κακό σου ότι μπορεί να είναι. Κατευθείαν. Εγώ πάει το μυαλό μου, εκεί πάει πάντα. Το βλέπω τον άλλο μαυρισμένο από το κακό του.
0: Είχε πει η Αγγελίνα Σταματάκη, το είπε και το έκανε. Ναι. Ότι στο γάμο θα είναι. Ποιο χρώμα είχε πει τη Ριάννα?
1: Γκαγκανή είχα πει. Δεν ξέρω, τρώω ο καθένα όπω το.
0: Τι το γνωστό τσίλα, το γκαγκανή.
1: Τσίλα.
2: Τσίλα.
1: Βέβαια. Θέλω, παιδιά, θέλω να είμαι μαύρη. Πώ να σα πω, θέλω να γίνεται κοντράστ με το νηφικό.
2: Με το νηφικό. Ωραία. Εγώ
0: δηλαδή
2: αυτό
0: να βλέπουμε
2: θέλω...
0: τα δόντια σου μόνο τη νύχτα και το νηφικό.
1: Ναι,
2: εγώ
1: αυτά.
2: Αυτό που θέλω από σένα είναι αφού θα πάρετε το ωραίο το σετρία το ηλεκτροκίνητο για να σε πάει στην εκκλησία. Αυτό που θέλω να μην το διαλέξουμε σε μαύρο χρώμα δεν θα φαίνεσαι εκεί πέρα μέσα.
1: Όχι μαύρο. Λευκό. Λευκό, παιδιά, το
2: για να κάνει αντίθεση και με το.
1: Βέβαια.
2: Είναι ηλεκτροκίνητο, είναι αθόρυβο, είναι SUV ο χαρακτήρα του, έχει απίστευτη τιμή. 5.600 ευρώ είναι το όφελος για το πελάτη όταν πάει να το πάρει τώρα από την Emmanuel Venere ΑΕ, Urban Range έκδοση 1, θα σας πω, 17.900 ευρώ ξεκινάει. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνετε στην Emmanuel Venere για να δείτε το ηλεκτροκίνητο EC3 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο.
0: Και πάμε απόλυτα να δούμε τι έγινε με το live traffic πριν σας χαιρετήσουμε και σας αφήσουμε στα βελούδινα χείλη της Αγγελίνα Σταματάκη. Love Traffic. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν μισή ώρα το οδικό δίκτυο. Βέβαια, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στις εξόδους αλλά και στην 62 Μαρτύρων, εννοείται. Να σας πω ότι η Κνωσού, όπου υπάρχει φανάρι, υπάρχει καθυστέρηση. Ενώ εκεί στην Ικάρου ακόμη δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Την προσοχή θέλω των οδηγών, ιδιαίτερα σε όσους κατευθύνονται προς Άγιο Νικόλαο, διότι εκεί στο ύψος των Γουρνών, λόγω των έργων τις τελευταίες μέρες, υπάρχει αρκετή κίνηση και πηγαίνουν έως και σημειωτών τα αυτοκίνητα. Οπότε, αν μπορείτε να αποφύγετε τη συγκεκριμένη οδό, θα είναι πολύ, πολύ καλύτερο για εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς. Τα φιλιά και την αγάπη μας έχετε.
2: Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
9: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
10: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονιχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Τόνης Σιδεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δεύτερη μέρα του Ιούνιου, έτσι. Official καλοκαίρι. Και θα είμαστε παρεούλα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες. Μείνετε συντονισμένοι.

Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω όπως είσαι, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πούμε τα χρόνια μας πολλά στο Μαρίνο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφορία. Και να πούμε ότι έχει ξεκινήσει official το καλοκαίρι, από χτες βλέπω μόνο stories με θάλασσα και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Michael Jackson και Black or White.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτές ήταν οι μέλισσες εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο και είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει 3 μποφόρ. Λοιπόν, σήμερα βγήκα το πρωί με τη θηρασίτσα βόλτα, πρωί-πρωί 6 ώρα. Και ήταν και είχε και μια θάλασσα σαν χαρτί ήταν, τόσο καλή θάλασσα είχε. Και πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, το ίδιο σκηνικό, 27 βαθμούς Κελσίου και η μέγιστη θερμοκρασία και εκεί. Και πάμε τώρα σε ένα νησί, πάμε στη Σαντορίνη που είναι εκεί ο Πέτρος με το αυτοκίνητο και μας ακούει αυτή τη στιγμή. 26 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι εκεί κατά τις 3 το απογευματάκι στους 27 βαθμούς και έχει υπέροχο καιρό και εκεί. Μαζί μας λοιπόν πάντα με το καιρό είναι η εταιρεία Climatologic που δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση και μπορείτε να την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
1: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και συνεχίζουμε με αέρα ανανέωσης, όμορφες ιδέες και σύγχρονες επιλογές για κάθε γούστο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη με περισσότερους από 650 ετήσιους ελέγχους ποιότητας. Επενδύει σταθερά στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της. Οι πιστοποιημένες οικολογικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με τη σταθερή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής αλλά και παράδοσης αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Τα ωραιότερα
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισε Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Άννα Βύση με την εξαίρεση. Και πάμε τώρα σε μια ιστορία. Γιατί θα σας πω τώρα, κάποιες ιστορίες δεν τις μαθαίνεις από βιβλία, δεν τις μαθαίνεις από coach, τις μαθαίνεις από τους ανθρώπους που την έζησαν. Όπως την ιστορία της Κανέλλας στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Για περισσότερα λοιπόν από 10 χρόνια ήταν εκεί, ανάμεσα σε αφήξεις, αναχωρήσεις και αμέτρητες διαδρομές. Και μπορεί να μην είχε ιδιοκτήτη, είχε όμως μια ολόκληρη παρέα να τη φροντίζει. Τους ταξιτζίδες του αεροδρομίου. Μάλιστα, όσοι λοιπόν τη θυμούνται, λένε ότι γάβγιζε σχεδόν σε όλα τα αυτοκίνητα εκτός από τα ταξί, σαν να ήξερε ποιοι ήταν οι άνθρωποι της. Και τελικά ίσως αυτό να είναι το φως που χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά και έτσι σκορπίζουν το φως. Πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα και Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι Πανελλήνιες και νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι είναι η προετοιμασία. Και θα πούμε τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον για πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά αλλά και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας της ΓΑΜΑ Λυκείου για επαναλήψεις Α και Β Λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 217 και Γερολάνων 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 28 10 21 0045. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Ιούλια Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά.

Bee Gees και Staying Alive. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και φυσικά μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28. Και τώρα θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πολύ λίγο θα σας πω κάτι που θα κάνει τη διαδικασία της έβρεσης εργασίας πολύ πολύ διαφορετική.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, είναι δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Τραγουδιστά εγώ εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Μου αρέσει όταν ξεκινάει η ώρα έτσι δυναμικά. Πάμε να ακούσουμε Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά, Όσο Έχω Εσένα.

fell by the wayside like everyone else.

Αυτός ήταν ο Λιούις Καπάλτη, Before You Go, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν σας έλεγα τώρα ότι πολύ σύντομα οι αγγελίες εργασίας θα αλλάξουν με έναν τρόπο έτσι που θα κόψει πολλές ασάφειες, θα το περιμένατε? Από τις 7 λοιπόν Ιουνίου 2026, με βάση η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διαφάνεια στις Αμοιβές, οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να γράφουν ξεκάθαρα το μισθό μέσα στην αγγελία πρόσληψης. Από την αρχή. Όχι μετά από συνεντεύξεις, όχι στο περίπου. Με λίγα λόγια, μπαίνει ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία της πρόσληψης. Και μεταξύ μας, αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι. Λιγότερες παρεξηγήσεις, περισσότερη διαφάνεια, πιο ξεκάθαρη εικόνα για όλους. Και άλλωστε, όταν ξέρεις από την αρχή τι προσφέρει μια θέση, μπορείς να αποφασίσεις πιο εύκολα αν πραγματικά σε ενδιαφέρει. Εμείς πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Τάμτα και οι Μέλισσες. Και όλα τελειώσαν μαζί κι εγώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Είναι μια καλοκαιρινή ημέρα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η Τρία Κλιματολόγικ. Έτσι δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Queen.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Και τώρα σειρά έχουν χώροι και προτάσεις που κάνουν τη διαφορά. Η εταιρεία Σκαβολίν, λοιπόν, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την εργονομία, παρέχει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα της. Τα υλικά που χρησιμοποιεί στις κουζίνες της ξεχωρίζουν για τον σύγχρονο σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους, ενώ η μεγάλη συλλογή αξεσουάρ δίνει λύσεις ακόμη και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός χώρου. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
10: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
11: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
12: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223 Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου.

0: νύχτα.
1: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το νέο του σίγγλ «Φωτιά στη νύχτα». Σε μουσική δική του και στίχους Νίκο Μωραΐτη, κυκλοφορεί από τη Heaven Music και το αγαπάμε ήδη πάρα πολύ. Και τώρα θέλω να σας πω έτσι για το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λοιπόν για μένα δεν θέλει πολλά. Θέλει το αγαπημένο σου άρωμα, ένα καινούριο μαγιό και φυσικά τα αξεσουάρ που θα απογειώσουν κάθε εμφάνιση. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στα Hondo Center Ηρακλείου στην πλατεία Αγίου Τίτου. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν υποφεληθείτε από έκπτωση 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davido, Ferragamo, DKNY και Marc Jacobs για αγορές άνω των 60 ευρώ. Και καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, ήρθε η ώρα να ανανεώσετε και την καλοκαιρινή σας καρταρόμπα με μαγιό και beachwear από Banana Moon, Michael Kors, Despi και Pretty Me. Φυσικά, καμία καλοκαιρινή εμφάνιση δεν ολοκληρώνεται χωρίς την κατάλληλη τσάντα. Ανακαλύψτε μοναδικές επιλογές από Cochinel, Furla, Twinset και πολλά άλλα brands. Και όλα αυτά λοιπόν, ας συνοψίσουμε, θα τα βρείτε στα Hondo Center Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίου Τίτου. Και εμείς ακούμε The Cars και Drive.

0: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου. After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτή ήταν η Αλικοκίνου, συγγνώμη, θα περιμένω. Και υπάρχει κάτι τώρα στο ανθρώπινο σώμα που μελετείται και δεν υπάρχει έτσι η σαφής απάντηση γι' αυτό. Και έχει να κάνει με τα μάτια. Τα πράσινα μάτια λοιπόν είναι το πιο σπάνιο χρώμα στον κόσμο, καθώς εμφανίζονται μόλις το περίπου 2% του πληθυσμού, ενώ η πλειονότητα έχει καστανά και ένα μικρότερο ποσοστό μπλε. Οι επιστήμονες λοιπόν εξετάζουν δύο βασικές θεωρίες για το πώς εμφανίστηκαν τα ανοιχτόχρωμα μάτια. Η πρώτη λέει ότι ίσως έδωσαν ένα μικρό εξελικτικό πλεονέκτημα σε περιοχές με χαμηλό φως, επηρεάζοντας τον ύπνο και τον κυρκάδιο ρυθμό, ενώ η δεύτερη ότι θεωρήθηκαν πιο σπάνια και άρα πιο ελκυστικά και άρα επιλέχθηκαν σε εισαγωγικά περισσότερο. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει πράσινη χρωστική στην ήριδα. Το χρώμα προκύπτει από ένα πολύ συγκεκριμένο συνδυασμό μελανίνης και του τρόπου που διαχέεται το φως. Γι' αυτό και τα πράσινα μάτια παραμένουν τόσο σπάνια μέχρι σήμερα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Έχω πει και στο παρελθόν ότι τα ταξίδια πιστεύω ότι σου αλλάζουν έτσι τον τρόπο που σκέφτεσαι και σε αλλάζουν για πάντα και δεν γυρνάς και πίσω σε αυτό που ήσουν. Πιστεύω ότι κάτι μέσα σου κάνει switch. Το ίδιο πράγμα έχω να πω και για τις συναυλίες. Το ίδιο πράγμα γίνεται στον εγκέφαλο και μέσα στην ψυχούλα σου. Κάτι αλλάζει για πάντα, προς το καλύτερο πάντα θέλω να πιστεύω. Και τώρα σας έχω ένα διαγωνισμό που αφορά αυτό. Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως το Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και τον Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Όλα αυτά. Λοιπόν, τι έχετε να κάνετε? Πολύ απλά τα βήματα. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσετε ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία και θα σας πω επίσης ότι συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028. Μου αρέσει το interaction το μεταξύ μας. Να στείλω τα φιλιά μου στην κυρία Αργυρό στο Λαύριο, να στείλω τα φιλιά μου στην Κορίνα, να στείλω τα φιλιά μου στη Γογό, στη Ρένα, στη Λαμπρινούλα και στη Χριστίνα στη Σαντορίνη, αλλά φυσικά και στον Αλέξη στην Πάρο. Πάμε σε όλα τα νησιά κάθε φορά που ακούμε Love Radio Κρήτης 102,8 και έτσι το καλοκαίρι έρχεται πιο κοντά από ό,τι είναι. Έτσι το αισθάνομαι τουλάχιστον εγώ και μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
7: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
10: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που
4: δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτη 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τριτούλα, λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Θα είμαστε μία ώρα ακόμη παρεούλα. Και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα έτσι πάρα πολύ ρομαντικά.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: κάπως έτσι, αφού ταξιδέψαμε μουσικά με τη Δέσποινα Μανδύ και το νησί, μένουμε λίγο ακόμη σε αυτό το vibe των ταξιδιών. Γιατί υπάρχει ένα πρόσμενο travel hack που έχει αρχίσει να συζητιέται πολύ για όσους πετάνε συχνά, ειδικά σε πολύ ώρες πτήσεις. Και είναι κάτι που δεν φαντάζεστε, δεν μπορείτε να το φανταστείτε εύκολα ότι θα είναι τόσο χρήσιμο σε μια χειραποσκευή. Είναι ένα απλό μπαλάκι του τένις. Αεροσυνοδοί και ειδικοί λένε ότι με μικρές κυκλικές κινήσεις στο σώμα μπορεί να βοηθήσει σε πόνους από την ακινησία, σε αυχένα πλάτη και πόδια, αλλά και γενικά στη χαλάρωση κατά τη διάρκεια της πτήσης. Είναι μικρό, είναι φθηνό και για κάποιους πολύ χρήσιμο στον αέρα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran με το Perfect. Ρομαντικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 26 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, έχει 4 μποφόρ, έχει υπέροχη θάλασσα σήμερα. Και okay, μπορεί να είμαστε στο γραφείο ή στη δουλειά γενικά και δεν μπορούμε να πάμε θάλασσα, αλλά μπορούμε κάποια στιγμή έτσι να ξεκλέψουμε λίγο χρόνο, να περπατήσουμε στην παραλιακή έτσι, να τη δούμε. Αυτό και μόνο, αυτή η επαφή με το νερό νομίζω μας κάνει καλό. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και πολλά πολλά ακόμη. Να πούμε και τη διεύθυνση, θα το βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222, και εμείς πάμε να ακούσουμε Μαρίνα Σπανού.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Επιστρέψαμε, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Ώρα για προτάσεις που συνδυάζουν λειτουργικότητα, αισθητική και σύγχρονο design. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των υλικών που χρησιμοποιεί. Να πούμε ότι θα τη βρείτε στη διεύθυνση Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810 281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone Gone εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στη Σοφία Καλισκάμη που είναι μόλις 7 ετών, είναι από τον Μπόρο και ήδη είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σχολικό σκάκι. 7 ετών, έτσι. Ένα παιδί που ξεκίνησε, όπως λέει ήδη, απλά βλέποντας μια σκακέρα και ρωτώντας τι είναι. Προπονείται καθημερινά για ώρες, συνδυάζοντας σχολείο και πρωταθλητισμό, ενώ η οικογένειά της τονίζει πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να μαθαίνουν όχι μόνο να κερδίζουν, αλλά και να διαχειρίζονται την ήττα. Και κάπως έτσι, η προσπάθεια, η αφοσίωση και το ταλέντο γίνονται πάντα λόγος για να νιώθουμε περήφανοι. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Θάνο Πετρέλη και θυμίζεις κάτι.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
1: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
5: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

Αυτή ήταν η αγαπημένη Λωρίν με το Forever εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από το Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κουστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα τον βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189 στη στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη που παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα», που είναι ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι, μουσική δική του φυσικά και στίχη από Ελεάνα Βραχάλη, κυκλοφορεί από την Panic Records και θα το ακούσουμε τώρα αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Love 102,8.

0: Αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, φίλαμε ακόμη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω απέναντί μου αυτό το κορίτσι.
1: Το μικρόφωνο μου το έχεις ανοίξει, εντάξει.
0: Το έχω.
1: Γεια σας.
0: Μου έχει βγει το όνομα τώρα.
1: Εντάξει, μωρέ,
0: δεν το κάνω επίτηδες.
1: Είμαι σίγουρη, αγάπη μου, δεν το κάνεις
0: επίτηδες. Γιατί μπορεί κάποιοι να λένε όχι, να μην ακούγεται τη φωνή της συναδέλφου.
1: Ναι, καλά, δεν έχουμε τέτοια εμείς εδώ.
0: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν, Αγγελίνα, άκουσαμε τώρα λίγο.
0: Πάμε.
1: Εσύ τώρα θεωρητικά θεωρείσαι ψηλή, κανονική προς ψηλή γυναίκα.
0: Ψηλή, ναι.
1: Ψηλή.
0: Θα το έλεγα.
1: Μπροστά στα μάτια μου θεωρείσαι ψηλή.
0: 2 μέτρα με βλέπεις.
1: Σε βλέπω 1,80.
0: Δεν είμαι κοντά σε αυτό, όχι. Είμαι, θα πούμε normal, αλλά και το normal τώρα ποιος το κρίνει. Τώρα
1: ποιος
0: ανοίγει
1: το κρίνει.
0: Μια άλλη συζήτηση.
1: Πάντων, να ξέρεις ότι έχω δει κάτι μέσους όρους ύψους σε διάφορες έτσι χώρες
0: διαφορετικές
1: του κόσμου. Στη Χιλή, για παράδειγμα, εγώ θεωρούμαι πανύψηλη.
0: Είσαι ψηλέγκο.
1: 1,53 είμαι κανονικά, δεν τρέπομαι να το πω, το ακούσατε όλοι, 1,53. Αλλά τι σου έχω τώρα εδώ, αλλού πάει το Θεό. Να ξέρεις ότι σύμφωνα με την επιστήμη θα σας δυσαρεστήσω τώρα εσάς πάνω από το 1,70. Αλλά σύμφωνα με την επιστήμη οι κοντές ζουν περισσότερο. Παιδιά, ναι. Έχουμε μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Να φταίει το ανάστημα, να φταίει το χαμηλό κέντρο βάρους, να φταίει αυτή η ευκινησία, η συνολική έτσι σωματική κινητικότητα που έχουμε.
0: Έτσι, εντάξει, λένε. Και εμένα τώρα ψηλή δεν με λες. Εγώ 1,64 είμαι. Α, στην ταυτότητα με είχαν γράψει στην προηγούμενη μου ταυτότητα 1,63. Αυτό θέλω να κρατήσω.
1: Λοιπόν, και έχω ένα 38 παράδειγμα που η γιαγιά μου είναι ζωή να έχει γυναίκα, ήταν στο ύψος μου περίπου και τώρα εντάξει έχει μπει όσο περνάνε τα χρόνια, όλοι μπαίνουμε λίγο, χαμηλώνουμε.
0: Απίστευτο.
1: Τώρα πρέπει να είναι γύρω στο 1,40 έτσι όπως το έχω υπολογισμένα και είναι γυναίκα 87 χρονών.
0: Άρα, πού καταλήγουμε?
1: Πού καταλήγουμε?
0: Λοιπόν, εγώ είμαι μία κοντή, θέλω να πω σε αυτό το σημείο, μετά από αυτή την έρευνα. Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαι μία κοντούλα λεμονιά.
1: Κοντούλα λεμονιά. Εγώ είμαι ένας κοντούλης θάμνος.
0: Κοίτα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά μου βγάζει νόημα ότι, ας πούμε, οι πολύ ψηλοί άνθρωποι ίσως, ναι, αυτό δεν είναι πολύ ευκίνητοι, τους είναι λίγο πιο δύσκολο, λόγω του ότι όλα είναι φτιαγμένα για...
1: Τώρα για μετρίου αναστήματος, ναι,
0: ναι, τώρα
1: στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Ακριβώς.
1: Όπως λοιπόν, και να έχει, εγώ λέω να έχουμε όλη την υγεία μας, ότι ύψος και να έχουμε. Αλλά
0: ακριβώς.
1: Τέλος πάντων ήθελα να το πω γιατί θα έσκαγα. Μα συγγνώμη.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Pink και What About Us. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.

0: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου. Μία ακριβώς. Είμαι η Ράνια Πελάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θα κάνουμε παρέως και τις 4. Και ξεκινάμε έτσι χορευτικά με ενβασμένη τη διάθεση Χρήστος Μάστορας και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Χόρεψε.

Αναβίση ξανά μανά, το ακούσατε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Ξεκινήσαμε πολύ χορευτικά σήμερα με Χρήστο Μάστορα, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Αναβίση, σε πολύ καλοκαιρινή πλέον διάθεση και επίσημα για γλέντια, για συναυλίες, για χορούς, για μπάνια και διαγωνισμούς που τρέχουν τώρα, θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, προς το παρόν πάμε όμως να δούμε τον καιρό εδώ στο Ηράκλειο, όπου η μέγιστη θερμοκρασία θα ακουμπήσει τους 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια, πλέον καλοκαίρι και επίσημα όπως είπαμε. Στο Ρέθυμνο 29 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και στον Άγιο Νικόλαο 27 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία εκεί κατά τις 3 το μεσημέρι περίπου. Όσοι δεν δουλεύετε πηγαίνετε στη θάλασσα, όσοι δουλεύετε κάνετε υπομονή να έρθει το Σαββατοκύριακο, καλώς θα είναι ο καιρός. Και τότε μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το love1028.gr και πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και I just

Ήταν η Έλενα Παπαρίζου και μαζί σου στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και θα ξεκινήσουμε με διαγωνισμό. Φανταστείτε τώρα να μπορούσατε να πάτε σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού εδώ στο Ηράκλειο μαζί με το τέρι σας ή με τους φίλους σας, με τον κολλητό, την κολλητή. Σας έχω τον τρόπο τώρα εδώ. Έχουμε Love Pass, όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 λοιπόν σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Αμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Με ένα μόνο pass μπορείτε να μπείτε τώρα στα social media του σταθμού, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία. Love Radio Crete είναι τα social media στο Instagram του σταθμού, όπου μπείτε εκεί να πάρετε μέρος. Ακούμε Ηλία Βρετό τώρα για τη συνέχεια, μόνο μαζί σου.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά τον χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα ο Μουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζιβ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
6: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου. Βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Ήτανε ο Νίνο και η Ζώζεφιν. Τι κάνεις, μας είπαν στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Βιλάλη και θέλω να σας πω τώρα τι αποκαλύπτει η παραλία για το χαρακτήρα μας. Ενώ όταν πηγαίνουμε στην παραλία και το πώς συμπεριφερόμαστε. Οι ψυχολόγοι λένε ότι ο τρόπος που οργανώνουμε το προσωπικό μας χώρο συχνά αντανακλά στοιχεία της προσωπικότητάς μας, εννοείται. Και η παραλία ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον κοινωνικό πείραμα του καλοκαιριού, μιας και έχουμε μπει και επίσημα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν λοιπόν οι minimalist, αυτοί που φτάνουν με μια πετσέτα, ένα μπουκάλι νερό και τέλος, τίποτα άλλο. Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν θέλουν πολλά-πολλά, ούτε γύρω τους, και προτιμούν την απλότητα. Υπάρχουν και οι προνοητικοί, αυτοί που έχουν αντιλιακό, δεύτερο αντιλιακό, καπέλο, δεύτερο καπέλο, νερά, snacks και πιθανότατα και ένα μικρό φαρμακείο μαζί τους για πάνε ενδεχόμενο. Οι έρευνες συνδέουν αυτή τη συμπεριφορά με υψηλή οργανωτικότητα και ανάγκη για έλεγχο των καταστάσεων. Υπάρχουν και οι κοινωνικοί τύποι, αυτοί που μέσα σε μία ώρα έχουν γνωρίσει τους μισούς λουόμενους στην παραλία, ξέρουν τα ονόματα των παιδιών τους, παίζουν ρακέτες με αγνώστους. Συνήθως είναι πιο εξωστρεφείς προσωπικότητες. Το πραγματικό όμως τεστ χαρακτήρα δεν είναι τι κουβαλάς στην παραλία. Και αν φύγεις, είναι αν μάλλον φύγεις και μαζεύεις τα σκουπίδια σου και αφήνεις ένα καθαρό περιβάλλον. Αυτό θα πω εγώ. Εσείς ποιος τύπος είστε στην παραλία? Για πείτε μας. Στείλτε μας στο Viber τα μηνύματά σας. 6956 64 10 28. Κωστής Μαραβέγιας και Φάρος.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και αν αυτή τη στιγμή σκέφτεστε καλό φαγητό, κρατήστε σημειώσεις, γιατί αυτό που ακολουθεί αξίζει πραγματικά. Το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για τη σταθερή ποιότητα και τη φρέσκια πρώτη ύλη που καθημερινά χρησιμοποιεί. Στο μενού συναντάει κανείς επιλογές που αναδεικνύουν τα θαλασσινά με απλότητα αλλά και δημιουργική προσέγγιση, διατηρώντας έτσι τον αυθεντικό τους χαρακτήρα. Ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση αλλά και τη σύγχρονη γαστρονομία. Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 θα το βρείτε και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3+1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

Ήταν η Νατάσα Μποφίλη και ο Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά στο Love Radio Κρήτη 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι αύριο οι μαθητές μας εξετάζονται στα αρχαία, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Από τα δύσκολα μαθήματα, θα πω. Είναι πανελλαδικές εξετάσεις όμως. Και αν έχεις κάνει σωστή προετοιμασία, δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Και μιας και μιλάμε για σωστή προετοιμασία, να σας πω ότι στα φροντιστήρια Διακρότημα Ηρακλή έχουν ανοίξει οι εγγραφές και για καλοκαίρι αλλά και για χειμώνα, με εντατικά τμήματα για τρίτη ηλικίου, επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο υπάλληλο και δημοτικό. Ακόμα και summer camp έχει. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά εκεί πέρα, με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτίου, 58, και στο 2810-210-045. Ακούμε απόν τώρα εμείς για τη συνέχεια και Βοριάς.

0: Ήταν η μοναδική Celine Dion με το I Surrender στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ώρα κοντεύει 2. Θέλω να σας πω για μια γυναίκα τώρα από το El Salvador, η οποία δεν είχε πάει ποτέ στο σχολείο και ξεκίνησε στα 91 της χρόνια. Ναι, καλά ακούσατε. Η φτώχεια και οι οικογενειακές ανάγκες την εμπόδισαν να μπει σε σχολική τάξη όταν ήταν παιδί και ήταν η ώρα της που λέμε. Και τώρα φυτάει στο ίδιο σχολείο, στο ίδιο σχολείο με την κόρη της που είναι 71 ετών. Η δασκάλα της μάλιστα δήλωσε πως είναι πολύ δυναμική και χαρούμενη, ενώ κατανοεί πλήρως όλες τις οδηγίες που της δίνονται παρά την ηλικία της. Και εδώ κολλάει η φράση που λέμε «ποτέ δεν είναι αργά». Η συγκεκριμένη φράση «δεν είναι ποτέ κλισέ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάντα και για όλα τελικά. Λοιπόν, εχθές σας είπα τα ζώδια, τις προβλέψεις των ζωδίων για όλο το μήνα, τον Ιούνιο. Σε λίγο επιστρέφω γιατί θα σας πω τις προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα. Επιστρέφουμε σε λίγο λοιπόν. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις.
4: όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είναι Τρίτη 2 Ιουνίου, 2 η ώρα ακριβώς. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, μαζί μας και το εστιατόριο Καστέλε και ξεκινάμε δεύτερη ώρα παρέα με Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Feels like I'm falling in love στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη μαζί σας. Και πάμε να δούμε τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε με τους κριούς. Νέες ιδέες, επαγγελματικές εξελίξεις και αποκατάσταση σχέσεων φέρνουν πιο ήρεμο έδαφος, κριέ. Ο Ιούνιος ξεκινάει με σημαντικά ξεμπλοκαρίσματα. Ταύρος, το χρήμα κινείται υπέρ σας μέσα από σωστές επαφές και έξυπνες κινήσεις. Ο Ιούνιος ξεκινάει με οικονομική αναβάθμιση, Ταύρε. Δίδυμος, η κοινωνική σας ζωή απογειώνεται και μαζί της απογειώνεται και η δημόσια εικόνα σας. Προσοχή μόνο στις οικονομικές παρεξηγήσεις με φίλους. Καρκίνε, μία εβδομάδα επαγγελματικών εξελίξεων και δυνατών επαφών ξεκινά. Προσοχή όμως σε παρασκηνιακές πληροφορίες και παρεξηγήσεις στη δουλειά. Λέων, ταξίδια, σπουδές και νέοι ορίζοντες αλλάζουν την ψυχολογία σας. Η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που ανοίγουν τον μέλλον σας. Και οι Παρθένοι, συμφωνίες, επενδύσεις και δυνατές επαφές σταθεροποιούν τα οικονομικά σας. Η εβδομάδα λειτουργεί υπέρ της καριέρας σας. Αυτά προς το παρόν, είπαμε τα πρώτα έξι. Θα επιστρέψουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Τώρα θα ακούσουμε Άννα Βύση στο απόλυτο καλοκαιρινό hit Αιγαίο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, για τις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Συνεχίζουμε με τους ζυγούς. Συναισθηματικές πληγές κλείνουν και νέες σχέσεις γεννιούνται με προοπτική. Έρωτας, ταξίδια και μεγάλες συναισθηματικές εξελίξεις ζυγέ πρωταγωνιστούν. Τι ωραία! Σκορπιός, εργασία και οικονομικά συνεργάζονται υπέρ σας και φέρνουν σταθερότητα. Ο Ιούνιος ξεκινά με επαγγελματικές λύσεις και μια οικονομική ανάσα. Τοξότης, συναισθηματική ισορροπία, επανασυνδέσεις και δυνατές εξελίξεις στα αισθηματικά φέρνουν χαμόγελα. Τοξότες, κάτι σοβαρό γεννιέται τώρα για εσάς. Εγώ καιρός, νέα δεδομένα σε δουλειά και προσωπικές σχέσεις φέρνουν μεγαλύτερη ασφάλεια, προσοχή μόνο σε μπερδεμένες πληροφορίες μέσα στο σπίτι. Υδροχός, ο Ιούνιος ξεκινάει με νέους έρωτες. Πολύ ωραίο. Και μεγάλες συναισθηματικές εξελίξεις. Πάρα πολύ μου άρεσε. Κάτι πολύ όμορφο μπορεί τώρα να γεννηθεί στη ζωή σας. Ιχθύς, οικονομικά ζητήματα και οικογενειακές υποθέσεις αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν υπέρ σας. Ο Ιούνιος φέρνει μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά και σιγουριά. Εγώ χάρηκα για τους υδροχώους. Εννοείται, γιατί είμαι υδροχώος και τα θέλουμε τα όμορφα νέα. Ακούμε Michael Jackson τώρα και Billie Jean.

0: 102,8 και η διάθεση σήμερα θέλει παρέα, καλή μουσική και γεύσεις που θυμίζουν καλοκαίρι δίπλα στη θάλασσα. Στην καθημερινότητα της πόλης μας, το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί μια επιλογή που βασίζεται στη φρεσκάδα αλλά και τη συνέπεια. Η προσεκτική επιλογή πρώτων υλών και η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς αποτυπώνεται σε κάθε τους πιάτο. Το μενού χαρακτηρίζεται από καθαρές γεύσεις και δημιουργική διάθεση. Θα το βρούμε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο 28 10 30 07 79.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Αγάπη, τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Όσα ονειρεύεστε.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.
10: Και

Χρήστος Μάστορας και Ελένη Φουρέιρα, μπορώ και εγώ. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αν ονειρεύεστε για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας υπηρεσίες που ξεχωρίζουν, μπορείτε να τις έχετε και εσείς. Το Σμαραγδένιο Όνειρο δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδηλώσεων με βαφτιστικά πακέτα δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάφτιση αλλά και για τον γάμο. Με γνώμονα την ποιότητα, τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη πάντα. Θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και στο 2810 33 03 70. Τζένιφερ Λόπεζ για τη συνέχεια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη. Και menfashion.gr.

Ήταν ο Σάκης Ρουβάς να μ' αγαπάς στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το αφιερώνουμε στη Σοφία, η οποία είναι μεγάλη ρουβίτσα και μεγάλη φαν του Ρουβά. Είναι στη Χερσόνησο αυτή τη στιγμή στη δουλειά. Φιλιά πολλά Σοφία, η οποία να σας πω ότι μου είπε ότι πήγε αυθημερών στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει την τελευταία παράσταση Νατάσα Θεοδωρίδου και Σάκη Ρουβά και γύρισε την άλλη μέρα κατευθείαν το πρωί. Taylor Swift τώρα, The Fate of Ophelia.

έλα ψυχούλα μου, Λαύρε της Μαχαιρίτσας. Το ακούσατε εδώ, Λαύρε Διοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3 και εμείς έχουμε μία ώρα ακόμα παρέα. Επιστρέφουμε και θα σας πάω στο Πεκίνο, θα σας πάω Σαουδική Αραβία. Έχουμε να πούμε και άλλα πολλά ακόμα.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
7: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Απόλυτο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, παντόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονίστηκατε στο ραδιοφωνό μας. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Έχει μπει ο Ιούνιος για τα καλά. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 3, 3η 2 Ιουνίου και ξεκινάμε τρίτη ώρα με αβεντούρα και obsession. Μαζί μας είναι και το εστιατόριο Καστέλα.
17: Hello.

Ήταν η Κατερίνα Λιόλιου και ο Γιάννης Φακίνος με «Γεια σου» στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το ακούσατε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Με «Γεια σου» θα πούμε και σε μια 20χρονη η οποία παντρεύτηκε έναν 70χρονο στη Σαουδική Αραβία, Σαουδάραβας. Ο κύριος έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα social media αυτός ο γάμος, γιατί είναι μεγάλη διαφορά ηλικία. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, το ζευγάρι λέει ότι παντρεύτηκε από αγάπη. Ενώ ο γαμπρός λέγεται ότι χάρισε και στην ύφη μία πολυτελή Ρολς Ρόις και 5 κιλά χρυσό ως γαμήλιο δώρο. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα, παρά αυτή την τεράστια, θα πω εγώ, διαφορά ηλικίας, η νύφη δήλωσε ότι ο γάμος βασίστηκε στην αμοιβαία αγάπη και κατανόηση. Περιγράφοντας τον ως έναν πραγματικό γάμο από αγάπη λοιπόν, αναφέρεται επίσης και στο γαμπρό που πατήρησε το παραδοσιακό έθιμο του να κάνει ο γαμπρός τα δώρα αυτά στην ύφη και τις, τα πρόσφερε λοιπόν αυτά τα πολύ ταπεινά δώρα ως ένδειξη αγάπης και αφοσίωσης. Ευχόμαστε να είναι αλήθεια. Ακούμε Ελένη Φουρέιρα τώρα για τη συνέχεια και Αλληλούια.

0: Love Radio Crete 102,8. Ακούσαμε Higher Love στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, εννοείται. Είμαι η Ράνια Φιλάλη και θα σας πάω τώρα στο Πεκίνο να πούμε για το μπικίνι του Πεκίνου, που είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά φαινόμενα στην Κίνα. Όχι, δεν μιλάμε για πραγματικό μπικίνι, αλλά για τη συνήθεια πολλών ανδρών με κυλίτσα να σηκώνουν την μπλούζα τους μέχρι ψηλά το στήθος, όταν έχει αφόρητη ζέστη και υγρασία, αφήνοντας έτσι μια κυλίτσα εκτεθειμένη για λίγη δροσιά. Το φαινόμενο έχει γίνει τόσο γνωστό που απέκτησε και το δικό του όνομα, ενώ για χρόνια αποτελούσε ένα από τα πιο συνηθισμένα καλοκαιρινά στιγμιότυπα στους δρόμους κινέζικων πόλεων. Βέβαια, τώρα που το ακούμε, δεν ξέρω κατά πόσο μας φαίνεται και τόσο εξωτικό εδώ στην Ελλάδα, γιατί εμείς το μπικίνι του Πεκίνου το κάναμε viral πρωτού γίνει στην Κίνα. Εμείς εδώ το καθιερώσαμε από τη δεκαετία του 80, μην σας πω, από τα καφενεία, τις πλατείες μέχρι και τα χωριά και τις παραλίες, όπου ο Έλληνας είχε ανακαλύψει αυτό το trend που σήκωνε την μπλούζα του και περιέβαλε την κυλίτσα του έτσι για λίγη δροσιά. Πολύ πριν αποκτήσει λοιπόν διεθνές όνομα, εμείς εδώ το ξέραμε ήδη. Πάμε σε Γιώργο Μαζωνάκη τώρα, λείπει πάλι ο Θεός.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Και υποσχέσου πως θα με
3: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
5: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
6: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
8: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
9: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
10: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
11: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Olivia Dean Show Easy στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και είναι πολύ εύκολο αν ψάχνετε την κομψότητα, η οποία πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια, και στο κόσμο ψυχαράκι εκεί γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Βρίσκεται στην οδό 1821 αριθμός 34. Στο κόσμο ψυχαράκι πάντα προσαρμόζουν τα κοσμήματα στην προσωπικότητα του κάθε ενός. Θα βρείτε βέρες, μονόπετρα, σταυρούς για βάπτιση, αλλά και γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμο που πραγματικά ξεχωρίζει. Θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο τώρα για τη συνέχεια. Η καρδιά με πηγαίνει εμένα.

0: Της 102,8 είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα ετοιμαστείτε για ένα μικρό ταξίδι δίπλα στο κύμα, μέσα από γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Στο εστιατόριο Καστέλα η θάλασσα αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια του μενού. Οι πρώτες ύλες ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα τους και η προσέγγιση στη κουζίνα δίνει έμφαση στη γεύση αλλά και την ισορροπία. Η δημιουργικότητα συμπληρώνει την εμπειρία διατηρώντας μια σύγχρονη ματιά στη θαλασσινή κουζίνα. Βρίσκεται στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79 θα καλέσετε για να κάνετε την κράτησή σας.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ακούσαμε Benson Boone και Beautiful Things στο Love Radio Crete 102,8 και οι ερευνητές λένε ότι οι άνθρωποι συχνά υπερεκτιμούν πόσο άσχημα θα πάει η εβδομάδα τους και υποτιμούν πόσο καλά μικρά πράγματα μπορούν να συμβούν μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Μπορεί αύριο να μην συμβεί κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μας 100%, αλλά συνήθως συμβαίνουν πολλά όμορφα πράγματα, μικρά, που την κάνουν την εβδομάδα να είναι πραγματικά καλή, χωρίς καμία εξαίρεση. Πάμε τώρα να την ακούσουμε κιόλα στην εξαίρεση με την υπέροχη Άννα Βύση. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας. Φύγαμε σε μουσική.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Love 102,8.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το ολοκένουργιο τραγούδι του «Τι θέλω εγώ με σένα». Είναι δυναμικός ο ύμνος για το φετινό καλοκαίρι αυτό το τραγούδι. Σε μουσική δική του και στίχους από την Ελεάνα Αβραχάλη, κυκλοφορεί από την Panic Records και παίζει αποκλειστικά εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσω. Εγώ κοντεύει 4 και έρχεται ο Χάρης Γάρε Φαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη 1 η ώρα εδώ, στο καθημερινό μας ραντεβού. Ήμουν η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο από τη 1 έως και τις 4. Μέχρι αύριο να φροντίζετε τους εαυτούς σας και να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ, τριτούλα. Ωραιότατη τριτούλα, 2 του Ιούνιου. Μαζί θα είμαστε παρέα. Εδώ έως και τις 7. Ξεκινάμε με Μαντώ και το χαρταετό της. Πάμε μαζί, πάρε ούλα και σήμερα.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Παρασκευή πρωί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πώς είστε και τι κάνετε σήμερα? Είναι τριτούλα, έχει φύγει η Δευτέρα που είναι δύσκολη. Μπήκαμε στην Τρίτη και ξέρετε, αύριο Τετάρτη, μετά πάμε σιγά σιγά για Σαββατοκύριακο. Εγώ από τώρα το ονειρεύομαι. Ούτως ή άλλως ο Ιούνιος έχει έτσι κάτι, ένα πιο αλέγκρο, έχει ένα κάτι διαφορετικό. Συνεχίζονται και αυτή τη βδομάδα εννοείται οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και οι εξετάσεις γυμνάσια και σε λύκεια. Καλή επιτυχία στα παιδιά τα οποία δίνουν τις εξετάσεις τους και εννοείται ότι δεν είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Ωραίο, ωραίο όλο αυτό, εννοείται να το ζείτε γιατί είναι πολύ ωραία εμπειρία και δύσκολη κάποιες φορές. Αλλά είτε επιτυχία είτε αποτυχία, κάτι μας αφήνει όλο αυτό. Για σίγουρη επιτυχία, το φροντιστήριο Διακρότημα έχει ξεκινήσει εγγραφές για θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι ούτως ή άλλως αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τελευταία τάξη του Λυκείου, ενώ όλες οι υπόλοιπες τάξεις έχουν επαναλήψεις και τμήματα. Το Διακρότημα το φροντιστήριο είναι βραβευμένο για το Career Gate Test για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει αυτό το τεστ προς επαγγελματικού προσανατολισμού. Και είναι σημαντικό να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας στηρίζουν και μας προσέχουν γενικότερα αλλά και σε εκπαιδευτικά θέματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 28 10 2 10 0 45. Ολίβια Ντίν και Μάνα είναι ίδια τη συνέχεια εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Δέσποινα Βανδύ και χάνω εσένα. Εγώ όμως βρίσκω όλους εσάς που είστε συντονισμένοι όπως κάθε απόγευμα από τις 4 έως και τις 7. Είναι η μέρα Τρίτη. Ο μήνας έχει 2, ο Ιούνιος έχει μπει για τα καλά και είναι ώρα να κάνουμε έτσι σχέδια για το καλοκαιράκι που έρχεται. Είτε είστε του κοινωνικού τουρισμού, είτε δεν είστε, είτε έχετε πάρει κάποια από τα pass, είτε όχι. Ελάτε να ονειρευτούμε πώς θα φανταζόμασταν το φετινό καλοκαίρι. Θέλουμε νησάκι και παραλίες, θέλουμε να κάτσουμε στην Κρήτη μας και να το ζήσουμε σε κάποιο χωριό. Ό,τι και αν θέλουμε, το καλοκαίρι είναι όμορφο, έχει μια ανεμελιά και εννοείται ο Ιούνιος τη φέρνει μπροστά μας. Ακόμα και να μην κάνουμε τίποτα, έχουμε έναν ευλογημένο τόπο που μπορούμε σε 10 λεπτά και να βρεθούμε σε οποιαδήποτε παραλία και να κάνουμε το μπανάκι μας και να ξεκουραστούμε. 2 ώρες αρκούν, δεν θέλουμε και πολλά.
1: Je n'arrive plus à me réinventer depuis que t'as planté des graines d'absence en moi.

0: Μαζί και σήμερα, από τις 4 έως και τις 7, στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης και αυτό το απόγευμα μαζί μας είναι τα Πέτσα Μόλις. Αν ψάχνουμε ποιότητα, ποικιλία και σωστή εξυπηρέτηση για το κατοικίδιό μας, τότε η επιλογή πάντα είναι μία. Pet Shop Samolis. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο, τεράστια γκάμα προϊόντων και υπηρεσίες grooming που κάνουν τη διαφορά. Γιατί τα μικρά μας τα φιλαράκια αξίζουν πάντα το καλύτερο. Petsamolis.gr και τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου και τιμά τη Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ. Είναι η μέρα μνήμης και διεκδίκηση, λέει, καλύτερων συνθήκων εργασίας και προστασίας των δικαιωμάτων τους σε όλο τον κόσμο. Γενικότερα, η μέρα αυτή συνδέεται με τα γεγονότα του 76 στη Λιόν της Γαλλίας, όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου, διαμαρτυρόμενες για την αστυνομική βία και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας εκεί στη Γαλλία. Η οκταήμερη αυτή κινητοποίηση προσέλκυσε την προσοχή της κοινής γνώμης και θεωρείται σημείο καμπής για ένα κίνημα που έγινε διεθνές. Παρά την επέμβαση της αστυνομίας που έληξε την κατάληψη, το γεγονός άφησε ένα ισχυρό μήνυμα σε κάθε δημόσιο διάλογο για τα δικαιώματα εθνές. Παρά την επέμβαση της αστυνομίας που έληξε την κατάληψη, το γεγονός άφησε ένα ισχυρό μήνυμα σε κάθε δημόσιο διάλογο για τα δικαιώματα και την κοινωνική αποδοχή. Σήμερα, η μέρα αυτή μας υπενθυμίζει την ανάγκη

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρ Φαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

Και βέβαια όλα αυτά υπάρχουν στο καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Νικηφόρου που έγραψε ο ίδιος και στίχους και μουσική. Κυκλοφορεί από την Heaven Music και το ακούμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 γιατί μας αρέσει να ανεβαίνουμε το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι φέρνει πολλά ωραία πράγματα. Πρώτο και καλύτερο είναι στις 21 του Ιούνιου, φέρνει τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Εμένα οι μεγάλες μέρες πόσο μου φτιάχνουν τη διάθεση. Ονομάζεται καλοκαιρινό ηλιοστάσιο. Σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού στο βόρειο του ημισφαίριο και ο ήλιος βρίσκεται έτσι στο υψηλότερο σημείο του και περισσότερες ώρες φωτός και έτσι μας χαρίζει ωραίες στιγμές. Ωραία να νυχτώνει αργούτσικα, ε! Ωραίο και το φεγγάρι, δεν λέω, λέω ωραίο και το λαλούνα. Αλλά όταν έτσι έχει μέρα, μπορούμε να βγούμε, να ξενυχτήσουμε χωρίς να μας νοιάζει, έχουμε περισσότερη ενέργεια, είναι διαφορετικό όπως και να το κάνουμε. Πάμε για μελισσούλες, εδώ στο Love Radio Crete.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Τι να σες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8 βρισκόμαστε και εσείς πολύ σωστά είστε στην παρέα μας. Τριτούλα σήμερα, το ημερολόγιο λέει 2 Ιουνίου. Είναι λίγο μετά τις 5 και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρεούλα σας. Μαζί γυρνάμε από τη δουλειά, μαζί πηγαίνουμε και στην απογευματινή γιατί είναι Τρίτη, γιατί τα καταστήματα θα ανοίξουν και όπου και αν είστε έχουμε για σας τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια όπως αυτό που ακούτε αμέσως τώρα. Είναι ο Γιώργος Γιαννιάς και γι' αυτό σ' αγαπώ.

0: Harry Styles και As It Was. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ιούνιος, πολύ ωραίος μήνας και σήμερα έχω έρθει με αυτά τα οποία φέρνει αυτός ο μήνας, όπως φυσικά η λήξη του σχολικού του έτους και μαθητές και μαθήτριες και εκπαιδευτικοί ολοκληρώνουν έτσι μια χρονιά που είναι απαιτητική. Κάθε χρονιά όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται ακόμα πιο απαιτητικές και μπαίνουν έτσι σε ρυθμούς ξεκούρασης και φυσικά οι σχολικές αυλές αδειάζουν ή γεμίζουν ξανά με ποδήλατα και μπάσκετ. Τα καλοκαιρινά σχέδια για μικρούς και μεγάλους είναι εδώ μπροστά μας και είναι πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα της προσμονής του κλείσιματος του σχολείου. Του σχολείου. Αυτό το οποίο αγαπάμε εννοείται το χειμώνα, αλλά όταν έρθει η ώρα να έρθουν οι διακοπές του καλοκαιριού, έχει μια άλλη διάθεση. Πάμε τώρα σε αποκλειστικότητα. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης και παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Τι θέλω εγώ με σένα». Είναι ένας έτσι δυναμικός ύμνος για το φετινό το καλοκαιράκι, σε μουσική δική του εννοείται και στίχη πάντα από την Ελεάνα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από την Panic Records. Και το ακούμε αποκλειστικά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις όπως κάθε αγαπημένο τραγούδι.
1: Love 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: μόνο για σένα.
1: Τα βέντο και η βιεδά μου και για σένα εδώ στο ραδιόφωνο για να πείσεις. Εννοείται ότι ο Ιούνιος φέρνει και τον τουρισμό. Βέβαια για εμάς εδώ στην Κρήτη έχει έρθει ίσως από το Μάη. Τα νησιά και οι θάλασσες και γενικότερα οι παραθαλάσσιες περιοχές υποδέχονται έτσι τους πρώτους μεγάλους όγκους επισκεπτών και επισκεπτριών. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε γιατί είμαστε πλέον και δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και βλέπουμε τι ουρές σχηματίζονται. Πόσο έκπληξη μου κάνει ότι πάρα πολλοί κόσμος από οπουδήποτε έρχεται για να θαυμάσει το αρχαιολογικό μας το μουσείο. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο μεγάλη κίνηση. Φανταστείτε και το ιστορικό και γενικότερα όλα τα μουσεία του νησιού μας. Άλλωστε η χώρα μας ούτως ή άλλως φημίζεται για τα μουσεία της. Έχουμε πολλά, έχουμε αρχαιότητες, πώς να το κάνουμε τώρα. Αλλά οι τουρίστες είναι και στις θάλασσες εννοείται. Κάνουν τα μπανάκια τους, ζουν το καλοκαίρι και φυσικά ο Ιούνιος είναι μπροστά.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Στα Pet Shop Samolis έχουν ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας σε 10 σημεία σε όλη την Κρήτη. Τροφές υψηλής ποιότητας, παιχνίδια, αξεσουάρ, λιχουδιές, υπηρεσίες grooming και αυτές τις ωραίες, τις μικρές ταυτότητες που γράφουμε πάνω το τηλέφωνό μας και το όνομα του κατοικιδίου μας και δεν το χάνουμε ποτέ. Online θα τους βρείτε στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Η σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και εννοείται ότι ο Ιούνιος έχει τα καλά του. Σήμερα συζητάμε για αυτά, το τι μας φέρνει αυτός ο μήνας, όπως και οι συναυλίες, όπως και τα θεατράκια. Και δόξα τω Θεώ, εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε παράπονο. Το καλοκαίρι έχουμε είναι σταθμός για πάρα πολλούς καλλιτέχνες και πάρα πολλά θεατρικά από την Αθήνα που έρχονται. Έχουμε και τα δικά μας τα τοπικά. Γενικότερα έχουμε εκδηλώσεις να πάμε πραγματικά. Και αν θέλετε κι εσείς εντελώς δωρεάν να μπείτε στις συναυλίες που είναι με αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, η Ελένη Φουρέιρα, η Λίλα, ο Στέλιος Ρόκος, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Θοδωρής Φέρης, με ένα μόνο pass υπάρχει σωστός διαγωνισμός για εσάς. Είναι το Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα μόνο pass. Είναι άλλωστε λέξεις που έχουμε συνηθίσει να τις ακούμε και κάπως τις αγαπάμε. Μπαίνετε τώρα στα social media του Love Radio Crete 102,8. Ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού. Τρεις τυχεροί ή τυχερές θα κερδίσουν ένα διπλό Love Pass για εσάς και ένα άτομο της επιλογής σας. Και πολύ καλή επιτυχία. Εμείς συνεχίζουμε τώρα και ανεβάζουμε ένταση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Από το 1982 έως και σήμερα το Eye of the Tiger είναι έτσι μια παγκόσμια επιτυχία μέσα από την ταινία Rocky με τον Sylvester Stallone. Δεν υπάρχει ομαδικό στο γυμναστήριο, δεν υπάρχει σπινεράς που να μην έχει χρησιμοποιήσει αυτό το τραγούδι για να δώσει το ρυθμό. Είναι πραγματικά σύμβολο motivation και αθλητικής ενέργειας. Εγώ βέβαια πάντα σκέφτομαι τη Μαρία Τηγιαμπουλάκη που έμαθαινε drums τα παλιά τα χρόνια και μας έλεγε ότι με αυτό το τραγούδι έκανε την εξάσκησή της. Λυπάμαι μόνο τους υπόλοιπους της πολυκατοικίας της. Πάμε δυνατά στο Love Radio Crete.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο, ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 28 10 37 13 30 και 28 10 37 13 70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

Αυτό είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και έχει θάλασσά μου σκοτεινή, όπου έρχεται παρέα με την άλκηστη πρωτοψάλτη φέτος σε όλη την Ελλάδα, αλλά εννοείται και στο Ηράκλειο. Τώρα την ημερομηνία, ωστόσο, θα την ψάξω, θα σας την πω. Να σας πω επίσης ότι έχουμε πολλά ωραία πράγματα φέτος το καλοκαίρι για όλους εσάς και είναι σημαντικό να μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο καιρό θα μπείτε στη διαδικασία να μαθαίνετε τι έχουμε προγραμματίσει, γιατί το πρωί είναι γεμάτο το καλοκαίρι με δράσεις του σταθμού μας. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Ωστόσο, η άλκηστη πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα περάσουν από διάφορα έτσι σημεία με σταθμό στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 13 Ιουλίου με χορηγό επικοινωνία στο Love Radio Κρήτης 102,8 φυσικά. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με ένα καλλιτέχνη που φυσικά έχει αφήσει ένα ξύτιλο το σημάδι του σε όλο τον κόσμο και τώρα είναι στα up του πάλι. Michael Jackson, They Don't Care About Us. Από το 1996, τραγούδι που έχει ξεχωρίσει για το εντυπωσιακό βίντεο κλιπ του, όπως και όλα του άλλωστε. Δυνατό το ακούμε στο Love Radio Κρήτης.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestika σε social media.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
8: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete's 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλησπέρα σε όλους από το Love Radio Crete's 102,8 και το Χάρη Γαρεφαλάκη. Εδώ και σήμερα στην Παρεούλα. Είναι 2 του Ιούνιου, είναι λίγο μετά τις 6. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα εκπομπής μας. Μέσα κύριε, συνεχίζουμε και whenever, wherever εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τραγούδια από τα παλιά, αλλά πάρα πάρα πολύ αγαπημένο. Βέβαια η Σακύρα δεν έχει σταματήσει από τότε να βγάζει επιτυχίες και τώρα την έχουμε και στο Μουντιάλ φέτος.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη

Γιώργος Σαμπάνης και προς το παρόν εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Σήμερα μιλάμε για το καλοκαίρι και όλα αυτά τα όμορφα τα οποία συμβαίνουν γενικότερα. Γιατί ο Ιούνιος φέρνει πάρα πολλά πράγματα. Φέρνει φυσικά καλοκαιρινές αθλητικές διοργανώσεις. Φέρνει παραλίες και κολύμπι. Ο κόσμος γενικά αρχίζει μαζικά να εξορμεί. Είτε θέλετε στη θάλασσα, είτε θέλετε στα τείχη, είτε θέλετε στο κούλε. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ, διαβάζω ότι αύριο Τετάρτη στις 3 του μήνα υπάρχει στο Ηράκλειο, στον Καράβολα, στην παραλιακή, ξέρετε, μαθήματα τσινκόγκ. Το τσινκόγκ είναι από την Κίνα μας έρχεται φυσικά, το λέει και το καταλαβαίνω από τη λέξη. Βασίζεται στις αρχές παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, οι οποίες ορίζουν το τσι, η ενέργεια που υπάρχει στο περιβάλλον όλων. Σύμφωνα με τις αρχές λοιπόν αυτής της ιατρικής, η ενέργεια ενός ατόμου πρέπει να ρέει σε όλο το σώμα για να αισθάνεται ο άνθρωπος όσο το δυνατόν καλύτερα. Υπάρχει μάθημα που γίνεται εντελώς δωρεάν αύριο, με ραντεβού να είναι στις 7 το απόγευμα στον Καράβολα. Βελτίωση σωματικής υγείας, βελτίωση της ψυχικής υγείας, συγκέντρωση, ισορροπία, ποιότητα ύπνου, εσωτερική ενέργεια, τσίκονγκ, και βγείτε στους δρόμους να το ζήσετε. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 φυσικά θα είμαστε παρεούλα. Πείτε μας τη γνώμη σας. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια.

Εμέλισαντε και read all about, είτε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Σήμερα μιλάμε για πράγματα τα οποία φέρνει ο Ιούνιος και εννοείται φέρνει και τις πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί για αυτή τη χρονιά και έχουν προστατευτεί εννοείται κατά τη διάρκεια των πρώτων ερευνών και θελοντών του Αρχελών. Αρχελών, αγαπημένη ομάδα που έχει να κάνει με τις χελωνίτσες σε όλη τη χώρα. Η εμφάνιση λέει, των πρώτων φωλιών έτσι σηματοδοτεί την έναρξη μιας ακόμα απαιτητικής αλλά αισιόδοξης περίοδου για την προστασία της χελώνας. Κάθε καλοκαίρι σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα, φυσικά και στην Κρήτη μας, και Χανιά και Ερέθυμνο και στη Μεσαρά και εκεί στο νότο του Ηρακλείου, έχει πολλά πολλά πραγματάκια. Καθώς ξεκινά λοιπόν η περίοδος της ότο και σε συμπεριφορά όλων μας στις παραλίες μπορεί να κάνει τη διαφορά για την επιβίωση της χελώνας της θαλάσσιας, και αν και εσείς είστε στο mood να την προστατεύετε εννοείται. Έτσι βρεθείτε σε παραλία Οτοκίας, προσέξτε, ίσως θα έχει βρεθεί ο Αρχελών πριν από εσάς, θα έχει βάλει αυτές τις ωραίες τις ταινίες που δείχνουν ότι εκεί υπάρχει ζωή. Οπότε μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση τροχοφόρων, εννοείται, να μην σκάβετε τις φωλιές, να μην ανάβετε φωτιές, και αν δείτε τα χελωνάκια να βγαίνουν, πραγματικά απολαύστε τα από μακριά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestic Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3+1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, Cat Leader και Imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete's 102,8, παρέα με το Κάζο Ντονάτο, και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
9: Ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile εδώ στο Love Radio Crete's. Τριτούλα σήμερα 2 του Ιούνιου, αύριο Τετάρτη 3 και έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις με αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Τρία μαθήματα, μεγάλη δράκη και τα τρία, ειδικά τα αρχαία και τα μαθηματικά. Να πούμε καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μια δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για όλους τους υποψηφίους και τις υποψηφίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι το 1550, λειτουργεί εντελώς δωρεάν μέχρι και τις 30 του Ιούνιου για κάθε ένα και κάθε μία που θέλει έτσι μια ψυχολογική βοήθεια. Είτε μαθητής, είτε μαθήτρια, είτε γονέας. Είναι από τα ΚΕΔΑΣΥ, είναι τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης όλης της χώρας και το Υπουργείο Υγείας, με σκοπό έτσι την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης σε υποψηφίους. Εξαιρετική κίνηση και πολύ πολύ χρήσιμη. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες και πάμε για Αντώνη Ρέμο και μείνε λίγο στη γραμμή, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή. Λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή. Τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή. Μια στιγμή.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριές μας αγαπούν τα κατοικίδια τους. Τότε σίγουρα είναι γνωστά, τα πέτσαμε όλοι σε εσάς. Εμπειρία, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, εξυπηρέτηση που κερδίζει πάντα την εμπιστοσύνη μας καθημερινά για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα, με όλα όσα χρειάζονται για μια καλύτερη ζωή. Αυτή που τους αξίζει. Πέτσαμόλις.gr και σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42 Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test. 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 210 045. Εγγραφές ξεκίνησαν.

Εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 μετά τον Σλιμάν και τον Μοναμούρ, τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από τη Eurovision. Και φυσικά ο Σλιμάν, έτσι υπερταλαντούχος εννοείται, έρχεται και στην Ελλάδα μας τον Σεπτέμβρη τον ερχόμενο. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Η στίχη του υπέροχη, όλοι θυμόμαστε αυτό την υπέροχη παρουσία στη Eurovision του 2024, νομίζω. Ήρθε η ώρα εγώ να σας αφήσω με αυτό το συνέστημα, το συνέστημα το έντονο, τη δυνατή την ερμηνεία. Και η Νίκη Μπελαδάκη έρχεται για να συνεχίσει εδώ την παρεούλα μαζί σας. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Μαζί μας ήταν το Κάσα Ντονάτο, Πέτσο Ψαμούλης και η Domestika Bike της Τάκης. Εννοείται για να μπορέσουμε να φτιάξουμε και το σπίτι μας. Φιλιά πολλά!

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Στο Pet Shop Ψαμούλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμούλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμούλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
12: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κοιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε καλά. Καλό μήνα σε εσάς που μπήκατε σήμερα μόνο στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε να περάσουμε υπέροχα μέχρι και τις 10. Ναι, όλα μοιάζουν καλοκαίρι και ναι, θα ακούσουμε μέλισσες τώρα. Έχουμε 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Δύση ηλίου σήμερα, 8:30. Πάνε συν 2 λεπτά μετά. Νιώθουμε όμορφα, προσπαθούμε τουλάχιστον και πάμε να περάσουμε υπέροχα.

Πολύ καλά τα λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ζήτω τα λάθη, ζήτω τα πάθη, ζήτω η ζωή. Και έτσι πρέπει να είναι. Ιούνιος άλλωστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. 7 με 10. Σταθερά στο ραντεβού μας εδώ, στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Είμαστε μέσα στο Καψί Αστόρια, στην πίσω πλευρά, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ, στο Love Cafe, στο Love Studio μας, στο υπέροχο στούντιό μας. Και σας περιμένουμε να έρθετε κι εσείς εδώ. 2 Ιουνίου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Έρασμος, Νικηφόρος και Νικηφόρα γράφει το ημερολόγιο. Να πούμε ότι σαν σήμερα πίσω στο 1971 ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου και ήταν ο Παναθηναϊκός, δεν γίνεται να μην το αναφέρω. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Δεν πειράζει, σημασία έχει ότι ήταν η πρώτη ομάδα, ελληνική ομάδα που συμμετείχε σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε πολύ ωραία πράγματα και σήμερα. Έχουμε διαγωνισμό που τρέχει, έχουμε νέα Σικάντα Weekend που έρχονται και όλα αυτά θα τα πούμε εδώ, αν μείνετε στην παρέα μας μέχρι και τις 10. Πάμε να στείλω τα φιλιά μου σε Αθηνά και Γιάννη που μας έστειλαν ήδη τα μηνύματά τους. Τώρα δυναμώστε, γιατί θα απολαύσουμε David Guetta παρέα με Teddy Swims και Tones and I. Go, go, go.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Για σένα», για όλους εσάς. Είμαστε εμείς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10, όπως σας είπα και νωρίτερα. 24 βαθμοί αυτή τη στιγμή. Από τις 8 έως 8.30 θα δείτε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα και σήμερα, όπου και αν είστε, κοιτάξτε εκεί έξω. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10 και έχουμε πολλά να λέμε. Αρχικά θέλω να σας πω ότι έρχονται τα Cicada Weekends και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει παραλία, όπως και πέρυσι που περάσαμε εκπληκτικά. Μείνετε συντονισμένοι για να τα μάθετε όλα εδώ. Έχουμε και Love Pass, έχουμε διαγωνισμό που τρέχει στα social media του σταθμού μας, όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα μόνο pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως το Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, το Στέλιο Ρόκο, το Γιάννη Κότσιρα και τον Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass, το δικό μας. Μπείτε λοιπόν τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία, lovers. Πάμε τώρα σε Έλενα Παπαρίζου και υπάρχει λόγος. Πάντα υπάρχει λόγος για πολλά πράγματα. Κυρίως για να είμαστε ευδιάθετοι και να περνάμε όμορφα.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Πάμε σε μια ακόμα γευστική απόλαυση από αυτές που αγαπώ πολύ. Είναι ένα μέρος μαγικό, μια απόδραση ξεχωριστή, 15 λεπτά μόλις από το Ηράκλειο στις Δαφνές, Αροδαμό στον Grove. Έχει δικό του πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω, μια μαγική αυλή που με ταξιδεύει, γεύσεις που μένουν αξέχαστες, όλα χειροποίητα υγιεινά και ποιότητα προϊόντων. Μοναδική φιλοξενία κάθε μέρα της εβδομάδας. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 79 16 25.
0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κοντάς.

0: Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Love Buzz. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
3: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου κι αν βρεθεί στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Αυτή ήταν η Άννα Βίση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Το ακούσατε πρώτοι εδώ, εννοείται στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε μαζί. Και μιας και μου έστειλε τώρα ο φίλος ο Τύρης, ο οποίος έχει ένα μικρό καφέ εκεί στην Καλοκαιρινού. Δεν μπορούμε να πούμε πού ακριβώς, αλλά φίλος ο Τύρης, ευχαριστούμε που μας ακούς κάθε απόγευμα. Λοιπόν, πέφτω μάλλον στα λόγια του, σε αυτά τα ωραία που λέει, που τριγυρίζει, που κρατάει το μαγαζί, που δεν τον νοιάζει γιατί έχει καλή διάθεση και όλα αυτά τα όμορφα λόγια που μας στέλνει κάθε φορά. Οπότε πιάνομαι τώρα από εκεί, από τα λόγια του Σωτήρη, και πάω στον διανομέα που έγινε viral όταν άφησε για λίγο τις παραγγελίες του για να παίξει πιάνο στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Ένας ωραίος άνθρωπος από ό,τι φαίνεται. Συγκίνησε τους περαστικούς με τις μελωδίες του στο πιάνο, έπαιξε Μητροπάνο συγκεκριμένα. Είναι και διαθέσιμο, έχει γίνει viral. Πατήστε διανομέας, παίζει μουσική στο Σύνταγμα, θα δείτε. Και με αυτή την ευκαιρία θα πω ότι με όποιο τρόπο μπορούμε. Κλέβουμε στιγμές και δημιουργούμε στιγμές. Αν ακούτε κάτι που φωνάζει, είναι ο μικρός μου γιος ακριβώς απ' έξω από το στούντιο, ο οποίος θέλει να χορέψει. Λοιπόν, μπορούμε να ζούμε όμορφα και να δημιουργούμε όμορφες στιγμές, αρκεί να το θέλουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με Θάνο Πετρέλη και το αίμα μου.

0: Λαύρα Ιδιο Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και με ένα διπλό μπιφτέκι μοσχαρίσιο, American cheese, πίκλες μαρούλι, ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα και μαγιονέζα που μπορούμε να βρούμε στον Αμερικανό στην Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Ο Αμερικανός δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Είναι ένα μέρος που σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει στιγμές, σερβίρει απολαύσεις. Γι' αυτό και το αγαπώ πολύ. Αμερικανός, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Αρχοντοπούλου 11.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Όνειρο θα είναι ξανά, μας τραγούδησε μόλις ο Θοδωρής Φέρης εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και έτσι πολύ, έτσι πολύ απλά μπορείτε να τον απολαύσετε κι εσείς φέτος, εάν μπείτε στο διαγωνισμό μας στα social media, στο παπάκι Love Radio Crete, και ακολουθήσετε τα βήματα για να πάρετε μέρος για το Love Pass. Love Pass για πολλές συναυλίες, υπέροχες συναυλίες. Μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τρεις τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις, διπλό Love Pass. Λοιπόν, πάμε σε υπαίθρια δωρεάν μαθήματα τώρα Τσικόνγκ στο Ηράκλειο. Ομολογώ, δεν ήξερα ότι είναι το Τσικόνγκ. Βέβαια, μου το στέλνει μια φίλη. Νίκη, αν μπορείς, κάνε αυτή την ενημέρωση στον κόσμο. Ξεκινούν από αύριο, 3 Ιουνίου. Υπαίθρια δωρεάν μαθήματα Τσικόνγκ στον Καράβολα, στην Παραλιακή Λεωφόρο, απέναντι ακριβώς από το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη. Είναι δωρεάν για όλους. Προσφέρονται από την κυρία Ελένη Κουταλά από τις 7 έως τις 8 το απόγευμα της Τετάρτης, κάθε Τετάρτη. Το Τσικόνγκ, ομολογώ, δεν ήξερα τι είναι. Έρχεται από την Κίνα και βασίζεται στις αρχές της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Προσφέρει πολλά ωφέλη: βελτίωση σωματικής υγείας, ενίσχυση ψυχικής υγείας, βελτίωση της συγκέντρωσης και της επίγνωσης του σώματος, ισορροπία, πολλά πράγματα. Και ομολογώ ότι και μόνο από ένα γρήγορο έτσι τσεκ ζήλεψα. Και θα ήθελα πολύ και εγώ να μπορέσω να πάρω μέρος. Αλλά τέλος πάντων, για όλους εσάς που έχετε το περιθώριο και το χρόνο, κάθε Τετάρτη 7 με 8 εντελώς δωρεάν εκεί στον Καράβολα. Τσεκάρετε το. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ με την Τάσα Θεοδωρίδου. Μια παραλίγο ευτυχία. Για σκεφτείτε να μην ήταν παραλίγο.

0: Αυτή ήταν η Σερ με το Strong Enough εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Μα κάνουμε παρέα, μα και τις 10 γελάμε διάφορα. Εδώ οι φίλες ακροάτριες μου λένε ότι δεν μπορούν τη ζέστη. Λίγο πριν είχα κόσμο, μου έλεγε όχι άλλη βροχή. Τώρα λοιπόν έχουμε αρχίσει την κρίνια μεταξύ μας. Πολύ ζέστη, βρε παιδί μου, σήμερα δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι έκανε ποδαρικό με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο Ιούνιος μπήκε βαρβάτος. Επιβεβαιώνει έτσι τις εκτιμήσεις των μεσοπρόθεσμων μοντέλων καιρού που θέλουν το φετινό καλοκαίρι στη χώρα μας να κινείται άνω των κανονικών τιμών. Εάν παρατηρήσετε λίγο στα άρθρα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες, όλοι φοβούνται για καύσωνες μεγάλης διάρκειας, κάτι που δεν το θέλουμε, η αλήθεια είναι. Όσο και να αγαπάμε το καλοκαίρι, η ζέστη ενυπόφορη δεν είναι για κανέναν. Και καλό θα είναι να μην χαιρόμαστε όταν ακούμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σίγουρα φυσιολογικό και καλό δεν είναι. Λοιπόν, εγώ πάω για ένα σύντομο break και επιστρέφω σύντομα.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service. Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ταξιδεύουμε κάθε μέρα μαζί έως και τις 10. Πάμε τώρα σε Αντώνη Ρέμο και Τρέμω.

All I Know is a Losing Game. Μας τραγούδησε τώρα ο Duncan Lawrence με το τραγούδι Arcade. Και τι όμορφα λόγια. Τραγούδι της Eurovision που αγαπήσαμε πολύ. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά επειδή είναι επίσημα καλοκαίρι, επειδή ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, η αλήθεια είναι, επειδή η διάθεση πρέπει να είναι ανεβασμένη, να χορεύουμε, να τραγουδάμε όσο μπορούμε, να ξεχνιόμαστε, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δωρεάν εισαγωγικά μαθήματα Αργεντίνικου Τάγκο, που είναι μια εμπειρία, όπως και να το κάνεις. Θα πραγματοποιούνται την Παρασκευή 5 και Παρασκευή 12 Ιουνίου, ώρα 8.30 στο Τάγκο Νέων, στην Μονής Καλυβιανής, οδηγητρίας πρέπει να πω, είδατε η συνήθεια, Μονής Καλυβιανής 8 στο Ηράκλειο. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, εδώ είμαι να σας τις δώσω. Θέλω να σας πω ότι τα μαθήματα απευθύνονται σε αρχάριους που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο τάγκο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Μετά το μάθημα ακολουθεί η Μιλόγκα, δηλαδή βραδιά κοινωνικού τάγκο με μουσική και χορό. Wow. Η συμμετοχή, όπως είπα και στην αρχή, είναι εντελώς δωρεάν. Για περισσότερες προφορίες, ξαναλέω, εδώ είμαι. Τώρα πάμε σε αναβίση και εξαίρεση.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτές ήταν οι μέλισσες με το τραγούδι «Κρυφτό» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και η αλήθεια είναι ότι μερικές μέρες θα ήθελα πάρα πολύ να κρυφτώ. Κρυφτό παίζουμε λίγο πολύ όλοι μας για πράγματα που βλέπουμε δίπλα μας, γύρω μας, μας ενοχλούν. Αλλά συνεχίζουμε, τα αφήνουμε έτσι να διαιωνίζονται. Μιλάω για τα κοινωνικά φαινόμενα που ζούμε κάθε μέρα και όλα αυτά που μας πλήττουν, μας τρομάζουν, που δεν ξέρω πώς να τα περιγράψω. Τέλος πάντων, μία ακόμα γυναικοκτονία. Δεν θα μείνω εκεί, δεν θα αναλύσω κάτι. Εγώ θέλω να σας κάνω ένα κάλεσμα τώρα, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας. Ένα κάλεσμα για μία όμορφη βόλτα εδώ στο Love Cafe μας. Υπάρχει πολλοί κόσμο που περνάει, που χαιρετάει, που στέλνει μήνυμα. Α, είμαι απ' έξω, γεια. Αλλά δεν μπαίνει μέσα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και σας περιμένουμε να γνωρίσετε το υπέροχο Love Cafe μας. Μέσα στο καψί Αστόρια, στην πίσω πλευρά, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ, θα βρείτε ένα μέρος μαγικό. Και όλα αυτά που θα βιώσετε εδώ, πιστέψτε με, είναι μοναδικά. Γιατί πέρα από τον καφέ σας, το φαγητό σας, το διάβασμά σας, τη δουλειά σας, ό,τι και είναι αυτό που θέλετε να κάνετε εδώ, στο Radio Cafe, το πρώτο Radio Cafe στην Ελλάδα, μπορείτε να κάνετε και κάτι ακόμα. Ακούγοντάς μας από παντού, από το love1028.gr, μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο site και να κλείσετε ένα ραντεβού. Ένα ραντεβού για το δικό σας podcast σε ένα πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο εδώ. Στο στούντιό μας, στο κέντρο της πόλης, εξερευνώντας, μένοντας συντονισμένοι, απολαμβάνετε, κάνετε καινούργια πράγματα και εσείς και περνάτε σίγουρα πολύ πολύ όμορφα. Love Radio Crete 102,8 και έχουμε πολλά ακόμα όμορφα που έρχονται. Πάμε τώρα σε Whitney Houston και I Will Always Love You.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test drive και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης Γωνία, καθώς και στα social media.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
9: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Είμαστε η Δανάτα Σαμποφίλου, παρέα Μανώλη Φάμελο. Όλα είναι μπροστά, όλα είναι μπροστά. Τώρα ξεκίνησε το καλοκαίρι, καλή διάθεση. Προγραμματισμός για ένα-δύο ταξιδάκια, ό,τι μπορεί ο καθένας, άδεια κυρίως. Ξεκούραση, χαλάρωση, απόλαυση, αναζωογόνηση, ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Ακούτε Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είναι η Πελαδάκη μέχρι και τις 10 και σας πάω στο διακρίτημα Ηρακλείου που έχουν ανοίξει οι εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα με εντατικά τμήματα για την Τρίτη Λυκείου, επαναλήψεις για την Πρώτη και τη Δευτέρα Λυκείου, αλλά και πλήρη πρόγραμμα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Ακόμα και summer camp. Πολλά τα νέα και θα τα μάθετε όλα μπαίνοντας στο διακρότημα Ηρακλείου. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά εκεί με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Θα τα βρείτε και στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Σίγουρα θα βρείτε και το τηλέφωνο πολύ πολύ εύκολα, σας το λέω και εγώ, 2810-210-0045. Συγγνώμη, 210-045. Το τηλέφωνο είναι πολύ απλό να το βρείτε αν πατήσετε τη λέξη διακρότημα. Δεν χρειάζεται να παλεύετε τώρα να το γράψετε από εδώ. Πάμε σε Celine Dion και Just Walk Away.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10. Και μιλώντας για ωραίες εμπειρίες, ας πάμε σε αυτή τη μία και μοναδική εμπειρία που δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Ο αρδαμός των Groves της Δαφνές έχει αυτό το κάτι παραπάνω. Μέσα ή έξω στην πανέμορφη αυλή θα απολαύσουμε άψογο σέρβις, υγιεινές χειροποίητες γεύσεις και προϊόντα που διαλέγονται με αγάπη και ποιότητα. Όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο και άνετο πάρκινγκ, ακριβώς απ' έξω. Ειλικρινά, θέλω να επιστρέφω ξανά και ξανά.
1: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και θα χαθώ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 πάμε σε μια ακόμα εκδήλωση εντελώς δωρεάν για όλους εσάς. Έρχεται στο Πολύ Κέντρο για τη διατροφή στην παιδική ηλικία. Κάτι πολύ σημαντικό που σίγουρα όλοι αναζητάμε κατά καιρούς, ειδικά όταν τα παιδιά είναι μικρά. Ο Δήμος Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, ξεκινούν από την Τετάρτη, από αύριο, τη νέα δράση Μεγαλώνουμε Μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ουσιαστική στήριξη της νέας γενιάς και της σύγχρονης.

οικογένειας. Μέσα από έγκυρη επιστημονική γνώση και ανοιχτό διάλογο με το κοινό, θα γίνουν πολύ ωραίες συζητήσεις, πολύ ωραίες ενημερώσεις. Η διατροφή στην παιδική ηλικία είναι κάτι πολύ σημαντικό, η αλήθεια είναι. Αύριο λοιπόν ξεκινάει η ώρα 6 στο Πολύκεντρο Νεολαίας Ηρακλείου. Υπάρχει και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, ένα συγκεκριμένο link που έχει βγει και στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και στην περιφέρεια Κρήτη στο σχετικό δελτίο τύπου. Είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Λοιπόν, πάμε σε Bruno Mars τώρα και I Just Might.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Κότσιρας στα ήσυχα βράδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Τώρα που είναι κάπως περασμένη η ώρα, δεν αντέχω να μην το θίξω, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ ωραία αλληλεπίδραση. Μιλάμε πολύ, είτε είναι άντρες ή ακροατές, είτε είναι γυναίκες. Και δυστυχώς αυτά που συζητάμε συνήθως είναι πράγματα που μας στεναχωρούν, μας τρομάζουν, αλλά δεν μας σοκάρουν πλέον. Γιατί είναι μια καθημερινότητα, μια άσχημη, τρομακτική, αειδιαστική καθημερινότητα. Και αναφέρομαι στη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Για ακόμη μια φορά λέμε ένα σωρό. Έρχεται η υπενθύμηση με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η έμφυλη βία παραμένει μια ανοιχτή αιματηρή πληγή για την κοινωνία μας και δεν πρόκειται για άλλη μια είδηση. Πρέπει να μείνουμε παραπάνω σε αυτό. Είναι ακόμα μια κραυγή για άμεση δράση, για προστασία των θυμάτων, για αυστηροποίηση, θα το πω σωστά μια φορά, αυστηροποίηση των δομών πρόληψης που δεν υπάρχουν. Γιατί αν υπήρχαν, δεν θα ήταν έτσι η κατάσταση. Τέλος πάντων, κάθε φορά τα ίδια λέμε και κάθε φορά έρχεται και χτυπάει μια νέα είδηση για μια ακόμα γυναικοκτονία. Θα κάνω μια ανατελεία και θα συνεχίσουμε με τελείως διαφορετικά θέματα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Love Radio Crete 102,8, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζει.

0: να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα κεφάλι, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πάμε παρέα μέχρι για τις 10. Μελάνη Φιώνα τώρα θα ακούσουμε Give It To Me Right.

νεότερα ελληνικά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

αυτή ήταν η υπέροχη Κλαβδία, τραγουδία Στερωμάτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στα μηνύματα που ανταλλάσσουμε και περνάμε όμορφα. Λοιπόν, τι να πρώτο πω, δεν ξέρω. Θα σας πάω πρώτα σε κάτι που σίγουρα αφορά πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Αν λοιπόν αυτή την περίοδο οργανώνεται γάμο, βάφτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και σίγουρα την άψογη οργάνωση και εξυπηρέτηση. Για περισσότερες τώρα πληροφορίες υπάρχει το σχετικό τηλέφωνο 694-837-1397. Εάν πληκτρολογήσετε Αθηναής Garden Hall θα μάθετε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε. Πάμε να συνεχίσουμε με μέλισσες τώρα και επιστρέφω.

Αυτός ήταν ο John Legend, All of Me. Τόσο ερωτικά, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο η Νίκη Μπελαδάκη. Αναβιώνει η κριτική κατάδα στις πατσίδες. Γιατί μιλάμε για έρωτες, μιλάμε για αγάπη, μιλάμε για όμορφα πράγματα, να τα λέμε και αυτά. Κατάδα λοιπόν σε όλο το χωριό για ακόμη μια χρονιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσιδών. Δεν γίνεται να μην τα λέω εγώ αυτά, γιατί εγώ αγαπώ χωριά. Εγώ αγαπώ πολιτιστικό σύλλογο. Έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Κρήτης και οφείλω να τα λέω. Προσκαλούν λοιπόν στην αναβίωση της κριτικής καντάδας τα παραδοσιακά σοκάκια των Πατσίδων, Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα. Τιμόμενος πολιτιστικός σύλλογος για το 2026 είναι ο πολιτιστικός σύλλογος Προφήτη Ηλία. Φέτος θα έχουν επίσης τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουν στην Καντάδα το Εργαστήριο Κριτικής Έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη και τον Όμιλο Παπαδόκοστα. Ωραία πράγματα πάντα εκεί στις Πατσίδες. Πολύ ωραία πράγματα και χορό και φαγητό και απ' όλα. Οπότε, αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε 17 Ιουνίου, τρέξτε. Αξίζει. Και αν πατήσετε Πολιτιστικό Σύλλογο Πατσίδες, θα τα μάθετε όλα. Πάμε τώρα σε Γιώργο Μαζονάκη και

0: Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, Νίκη Μπελαδάκη, και πάμε σε βόλτες. Βόλτες όμορφες, βόλτες μακρινές, αλλά και βόλτες κοντινές. Και μία βόλτα που είναι εδώ γύρω, 15 λεπτά μόλις από το Ηράκλειο, στο χωριό Δαφνές, διαφέρει, γιατί εκεί υπάρχει ένας μικρός παράδεισος. Ο Άροδαμος Stone Grove, με δικό του πάρκινγκ, χώρος μαγικός, ατμοσφαιρική αυλή που μας ταξιδεύει, γεύσεις που μένουν αξέχαστες και το ένα πιάτο καλύτερο από το άλλο. Όλα χειροποίητα, άρα ιδανική επιλογή για κάθε μέρα της εβδομάδας. Τηλέφωνο κρατήσεων 2-810-79-16-25.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με

0: Αμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
1: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.

Αυτή ήταν η Taylor Swift. Το Fire of Ophelia εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ στα μηνύματα και σε όλα αυτά που συζητάμε μέχρι και τις 10. Λοιπόν, μου στέλνει μία φίλη ακροάτρια νωρίτερα και μου λέει: καλά όλα αυτά. Καλός και ο Ιούνιος, καλά και αυτά που λες, αλλά δύσκολο φτιάχνει διάθεση όταν δουλεύεις non-stop και δεν κάνεις τίποτα άλλο. Εντάξει, σίγουρα δεν δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο, σίγουρα υπάρχουν κάποιες ώρες. Ακόμα και αν εργαζόμαστε και σκληρά μάλιστα και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα απογεύματά μας, τα Σαββατοκυριακά μας, να δημιουργήσουμε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα στην καθημερινότητά μας όπως μπορούμε. Να βάζουμε μικρούς εφικτούς στόχους για οτιδήποτε θέλουμε να αλλάξουμε, που μας ενοχλεί, τα λέω και για μένα. Να υπάρχει σίγουρα έτσι ένας προγραμματισμός, ένα όνειρο κάπου εκεί για κάτι που θα γίνει αργά ή γρήγορα. Ακόμα και αν δουλεύουμε, ξαναλέω. Κοιτάξτε, εγώ τώρα θα φέρω παράδειγμα εδώ τα παιδιά εδώ έξω, που πιστέψτε με, δουλεύουν σκληρά και είναι οι πιο ευχάριστοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει στο κομμάτι της εστίασης. Αναφέρομαι πάντα στο προσωπικό του Καψά Στόρια, που είναι υπέροχη, υπέροχη. Είναι πάντα με το χαμόγελο. Τους εκτιμώ φάνταστα. Θα τους στείλω το επόμενο τραγούδι και στα αγόρια σήμερα εκεί έξω. Ελάτε από εδώ. Ελάτε από το live καφέ μας. Ελάτε από το Καψά Στόρια και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σα. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμεί βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμο, φώτα, μυρωδιέ και α μείνουμε στι μυρωδιέ. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρί αντιγραφέ. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανό, burgers, comfort food και γεύσει που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί του μα το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, Birds of Feather, εδώ στο Love Radio Κρήτη, 102,8 ραδιοφώνο για να αγαπήσετε και να περάσετε πολύ όμορφα. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και λίγο πριν πω ένα καλό βράδυ. Θα πάω στο Tom Hanks, η νέα ταινία Toy Story 5 που σα σχολίασα για τις προηγούμενες μέρες, αναδεικνύει τον τρόμο του εθισμού των παιδιών στις οθόνες. Να ένα κινούμενο σχέδιο, μια ταινία που αξίζει να δουν τα παιδιά και αφήνει ένα σημαντικό μήνυμα. Ο Αμερικανός ηθοποιός Tom Hanks δήλωσε ότι η νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς Toy Story αναδεικνύει τον εθισμό των παιδιών στις οθόνες, ένα ζήτημα που, όπως λέει, προκαλεί τρόμο στην καρδιά. Στο πέμπτο μέρος του franchise, τέλος πάντων, των κινουμένων σχεδίων, ο Woody, Buzz και Jesse απειλούνται από ένα νέο τάμπλετ που μοιάζει με βάτραχο, γνωστό ως Lilypad, το οποίο γοητεύει τα παιδιά της ταινίας. Ο Hanks είπε ότι το cast ταυτίστηκε με την ιστορία επειδή όλοι ήρθαν αντιμέτωποι με αυτή την αδιαφορία των νέων που κοιτάζουν το τηλέφωνό τους, κοιτάζουν πάνω, κοιτάζουν κάτω, κοιτάζουν πάνω, αλλά δεν αλλάζει κάτι προς ενθουσιασμό, προς κάτι άμεσο, τέλος πάντων. Εγώ χαίρομαι για όλα αυτά και χαίρομαι που συμβαίνουν και που αναγνωρίζονται και που ίσως έτσι κάτι ταρακουνήσει, έστω ένα παιδί. Πάμε σε Νίκο Πέργη τώρα, αυτά τα χίλια. Επιστρέφουμε, σας πω ένα καλό βράδυ.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Ο Βυθός σου». Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη, τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 έως και τις 10. Περάσαμε όμορφα, είπαμε πολλά, αλλά θα πούμε άλλα τόσα και αύριο. Τετάρτη, 3 Ιουνίου. Τι ωραίος που ακούγεται αυτός ο μήνας. Ιούνιος. Ιούνιος και έχουμε πολλά να ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Αρκεί να θέλουμε, αρκεί να έχουμε την καλή διάθεση. Η ζωή είναι μικρή, το τονίζω αυτό. Πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή έντονα. Λοιπόν, από εμένα φιλιά πολλά, ευχές για ένα καλό υπόλοιπο Τρίτης, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε όσους αγαπάτε και να είστε καλοί άνθρωποι. Φιλιά πολλά.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
1: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
4: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης ΩΕ.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι το ραδιόφωνο πάει παραλία. Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend. Σε λίγες μέρες.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου.
1: Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαύρη Διοκρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Φεύγαλα κι ήταν ασκεπαστής καλά.